0: συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια, σου λέω.
1: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεραγίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.500.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
6: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Classic Metal, Extreme Metal, Hard Rock από το χθες και το σήμερα της πιο αληθινής, της πιο αγαπημένης μουσικής. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου

0: συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
1: Τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.500.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
5: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
6: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου,
8: είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πόβο, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Και η Black Sabbath είναι Red.
4: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
5: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
4: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου,
6: είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Έχει έρθει η ώρα να συμφωνήσουμε ότι η επικοινωνία είναι μία μορφή τέχνης και αυτή, και κάποιοι το έχουν, κάποιοι δεν το έχουν.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Να πούμε όμως ότι όταν επικοινωνείς σωστά, περνάς τα μηνύματά σου και παίρνεις αυτό που θες σχετικά εύκολα. Έχουμε 5 φράσεις που μπορούν να σε βοηθήσουν να σου διευκολύνουν δηλαδή τις μεταξύ επικοινωνίες και να κερδίζεις.
0: Για λέγε.
1: Ήλπιζα ότι θα σε πετύχει ένα εδώ. Πρώτη φράση. Αυτό θα σου άρεσε πολύ. Εκεί δείχνεις μια αίσθηση οικειότητα. Σκέτ με την ελπίζω ότι θα σε πετύχω εδώ και με το αυτό θα σου αρέσει πολύ. Πώς θα ήταν αυτό για εσένα, είναι η τρίτη φράση που δημιουργεί οικειότητα και ένα θετικό κλίμα. Οι άνθρωποι αυτοί νιώθουν και κοντά σε αυτούς που τους κάνουν να αισθάνονται ότι τους ακούν πραγματικά. Είναι ζήτημα.
0: Βεβαίως και είναι.
1: Μετά έχω να σου πω ότι κάθε φορά που μιλάμε, φεύγω σκεπτόμενος ή σκεπτόμενη ότι, δηλαδή δημιουργείς ερεθίσματα. Ερεθίζεις τον άλλον για λόγο ότι σου θυμίζω. Και ήθελα καιρό να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, όταν ζητάς τη γνώμη, εκεί είναι που άλλο.
0: Που δείχνεις ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, προσεγγίζεις διαφορετικά.
1: Το ρεζουμέ είναι ότι κάποιος θέλει να νιώθει ότι με τη μεταξύ σας επικοινωνία αισθάνεται σημαντικός. Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Η Κατερίνα, μα ποια Κατερίνα τώρα.
1: Ναι,
0: ο
1: ναι.
0: Επιστήμονας έδωσε τη λύση, παιδιά. 5 φρασούλες θα τις χρησιμοποιείτε πρωί, μεσημέρι, βράδυ και θα έρθετε πιο κοντά στον άλλο.
1: Έτσι, θέλουμε πιο κοντά και ξέρεις, όταν έρθει πιο κοντά συμβαίνουν και ατυχήματα.
2: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It

0: 96χρονη γιαγιά προσπαθεί μάλλον να τη διώξει ο οίκος ευγυρίας, γιατί κατέστρωσε ένα φοβερό πάρτι.
1: Τι έκανε?
0: Βέβαια, μία γιαγιά λοιπόν, η οποία διοργάνωσε ένα μεταμεσονύχτιο πάρτι και συγκέντρωσε όλα τα φιλαράκια της. Δεν κατάλαβα. Βεβαίως, επειδή είναι 96χρονών, καταρχάς υπήρχε ένα ρητό που έλεγε η Μαρινέλα ότι κάποιοι γεννιούνται νέοι και κάποιοι γεννιούνται γέροι.
1: Μάλιστα,
0: εδώ, εδώ έχουμε την κατάσταση ότι είμαστε σε μία μόνιμη άνθηση. Έτσι λοιπόν, από την απειλούν ότι θα τη διώξουν εάν ξανακάνει αυτό το πράγμα. Αν κάνει δηλαδή ένα πάρτι γυναίκα, έλα Παναγία μου. Και μάλιστα ότι θα πληρώσω και πρόστιμο 12.000 δολάρια. Είμαστε με τα καλά μας, δηλαδή. Σας παρακαλώ.
1: Μία τέτοια γιαγιά θα είσαι εσύ στα 96 σου, που στον Νίκο Ευγυρίας θα σκαρώνεις πάρτι και θα παίζει DJ Λίκια. Είμαι 100% βέβαιος.
0: Έχεις κάνει απόλυτη πρόβλεψη στο μέλλον.
2: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Αλήθεια.
0: Αλήθεια, σου λέω.
3: Τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.500.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα.
8: Γιώργος Βρατσός.
9: Red 96,3.

0: Έχουμε ρεπορτάζ από την Ίκαια.
1: Καταρχάς να πούμε ότι έχει δυσκολέψει το ζαχαροπλαστείο και θα σου πω αμέσως σε τι αναφέρομαι. Ναι. Μία κοπελίτσα λοιπόν η οποία δούλευε και πήγε να κλείσει το μαγαζί, εκείνη τη στιγμή μπαίνει ένας απρόσμονος επισκέπτης, όχι όμως για να ψωνίσει γλυκά, πήγε να τη ληστέψει.
0: Στο ζαχαροπλαστείο
1: στην Νίκαια όλα αυτά, βέβαια.
0: Τι έσοδο ρε εσύ έχει ένα ζαχαροπλαστείο στην Νίκαια για να το ληστέψεις?
1: Πάρα πολύ μεγάλο έσοδο μπορεί να έχει, δεν κατάλαβα, δεν τρως εσύ, δεν θα πας σε ένα γλυκό. Είναι το πιο εύκολο πράγμα, το πιο εύκολο δώρο που μπορείς να κάνεις.
0: Εντάξει, οκ.
1: Εν πάση περιπτώσει, γιατί κοροϊδεύεις, μπήκε λοιπόν και φυσικά κατάλαβε αμέσως ο τσάκαλος, ο δικό μας, η κοπέλα, ότι είναι ψεύτικο το πιστόλι και του επιτέθηκε με τύπα. Σα του κάνω τώρα, κάνε ένα μάλτι
0: με μία πάστα. Με μία σαν το Βέγκο που έριχνε τις τούρτες.
1: Κοντά, το επόμενο θα ήταν αυτό. Είσαι πολύ κοντά με μία σφουγγαρίστρα. Γιατί το σφουγγάρισμα και οι οικιακές δουλειές είναι πιο δύσκολες από τον πιστόλι.
0: Σωστό. Προφανώς η κοπέλα έκλεινε το μαγαζί, έριχνε και ένα τελευταίο σφουγγάρισμα και τον πλάκωσε με τη σφουγγαρίστρα. Γιατί πήρε πόδι.
1: Πήρε πόδι, έφυγε τρέχοντας. Και να σου πω κάτι. Είναι που είναι αρκετά σπαστικό να πας να σφουγγαρίσεις, να κλείσεις το μαγαζί μετά από μία βάρδια που σου έχουν τύχει όλα. Δεν φτάνει δηλαδή που έρχεσαι και μπαίνεις μέσα και δεν με αφήνεις να κλείσω. Πας και να με ληστέψεις. Έκανα να πάθεις.
0: Και το ψευτολιστής με το νεροπίστολο και να μας κάνει μαγκές. Όχι, ρε φίλε.
1: Μπράβο στην κοπέλα.
0: Μπράβο της. Να σημειώσουμε που είναι
1: στην
0: το ζαχαροπλαστείο. Ναι, βρες διευθύνσεις, ονόματα, πάμε να φάμε παγωτό.
1: Πάμε να φάμε.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
3: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Απανταχού, κλάμπερς, ενωθείτε και μην νομίζετε ότι πέρασε η εποχή σας, γιατί οι επιστήμονες απέδειξαν από το Βερολίνο ότι για να σταματήσει κανείς το κλάμπεν, η κατάλληλη ηλικία είναι τα 69.
1: Τα 69.
0: Μια χαρά,
2: τι
0: έχουμε.
2: Τι τζόβε να κυκλοφορούν γύρω μου.
0: Κοίταξε, έχω δει σίγουρα 55άριδες κοντά στα να γλύφουν 60.
1: Τι έχουν οι 55άριδες, έχεις κάποιο λίπεις πρόβλημα.
0: Έχεις ακόμα για τα 55 σου τώρα τα καβάτζαρες στα 50. Λοιπόν, μπορείς όμως να ελπίζεις ότι μέχρι τα 69 θα χορεύεις πάνω στην πίστα και θα είσαι τζόγον, όπως
1: το λένε οι επιστήμονες. Αυτό βάσει έρευνας.
0: Η κοινωνική έρευνα στο Βερολίνο δείχνει ότι η νυχτερινή διασκέδαση μπορεί να ωφελήσει την ψυχική υγεία. Και γιατί να το αφήσουμε στο 69 και να μην το πάμε μέχρι το 75, θα σου πω εγώ.
1: Το κλαμπινγκ τελείωσε, ολοκληρώθηκε στην τρίτη λυκείου.
0: Τρίτη ηλικίου.
1: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
0: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω.
1: Δραχμές, φυσικά είχαμε δραχμές.
0: Τι σου θυμίζω, άστα, θείο, άστα.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
6: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

Ισπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Ισπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr. Red Hot Chili Peppers.

0: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ολοκληρώθηκε αργά τη νύχτα το δείπνο που παρέθεσε στους ηγέτες του ΝΑΤΟ ο Τούρκος πρόεδρος μαζί με τη σύζυγό του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν μετά τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. Μητέρα και τα τρία παιδιά της βρέθηκαν ζωντανή μετά από 11 μέρες κάτω από τα ερείπια στη Βενεζουέλα. Απίθανη πρόκριση για την Αργεντινή στους 8 με μαέστρο τον Μέση. Έχανε 0-2 από την Αίγυπτο και νίκησε 3-2. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.500 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 7, καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show, στο Red 96,3. Είναι η Κατερίνα Κόρδα, ο Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Είναι Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους, επιτέλους Τετάρτη μεσοβδομάδια, ρε παιδί μου.
0: Α, είναι καλό, ε.
1: Καλό είναι να παίρνουμε τα πάνω μας σιγά σιγά. Όταν πας μπρος Παρασκευή, εκεί είσαι κοντά, είσαι πολύ καλά.

0: μακριά και μας ακούς και online στο redfm.gr.
1: Ερχόμαστε σε λίγο, αμέσως μετά τους Scorpions, με την ατζέντα της ημέρας. Καλημέρα, Τετάρτη πρωί στον Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Guns N' Roses, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Για να τη δούμε.
0: Γιορτάζουν Θεόφιλος, Θεοφιλία, Προκόπιος και Προκοπία σήμερα. Ο Προκόπης Παυλόπουλος, ας πούμε. Το θυμάσαι, ναι, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Να το ευχηθείς χρόνια πολλά. Προκόπης εδώ, κανένα Προκόπη εγώ δεν βλέπω.
0: 108-21 τη μέρα του έτους, ανατολή του ηλίου 6 και 8, Δύση 8 και 51 το βράδυ. Είναι η μέρα της οικογένειας, της αγάπης και της αφοσίωσης στη Ρωσία.
1: Ωραίο.
0: Ο εορτασμός με σήμα το χαμομήλι καθιερώθηκε το 2008 με απόφαση της κρατικής δούμας. Είναι η Ρωσική Κατοβουλή.
1: Έτσι.
0: Και είναι και η μέρα της οικογένειας στην Ουκρανία.
1: Ρωσία-Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Η οικογένεια πρέπει να γιορτάζεται. Βέβαια η ελληνική οικογένεια έχει λίγο έτσι κάτι πικάντικο μέσα.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνα σε παρελθοντικά post που είναι λίγο πικάντικα.
1: Άκουσε τι γίνεται τώρα. Είχα πάρει ένα ταξί πριν από 3 χρόνια και πραγματικά αυτά που είχα μάθει ήταν, δηλαδή, να συμφωνήσουμε ότι η οδηγή ταξί είναι ένα νέο πανεπιστήμιο. Είχα ακούσει από συνωμοσίες για άτια από Έλληνα, το είχαμε πιάσει, μέχρι το εμβόλιο. Το εμβόλιο, ξέρει τι κακά κάνει.
0: Νομίζω ότι οι καθηγητές πανεπιστημίου Παύλα οδηγή ταξί απογειώθηκε η καριέρα του κατά τη διάρκεια του COVID.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Εντάξει, έχουμε πάρα πολλά να μάθουμε. Ένα ταξί την εβδομάδα πρέπει να είναι υποχρεωτική φίτηση.
0: Όλα αυτά φαντάζομαι τα αποτύπωσε στα social media σου. Να αναζητήσετε τα social media της Κατερίνας. Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον καθόλου το 24ωρο. Λοιπόν, αμέσως τώρα θα μάθουμε τι μας περιμένει την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο. 10.500 ευρώ γίνονται δικά σας. Ακούστε τους τρόπους συμμετοχής και ερχόμαστε με την κίνηση και τον καιρό.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
10: Κολλάω το ipass πίσω από τον καθρέφτη.
9: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ipass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. Ipass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: Κάρτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
2: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
3: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
2: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
3: Νιώστε ασταμάτητοι.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Red Morning Show.
7: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
6: Red 96,3.

0: How You Remind Me. Καλημέρα, Τετάρτη πρωί στο Red 96,3 στο Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Φύγαμε να δούμε την κίνηση τώρα.
0: Τι κίνηση να έχει, ρε Κατερίνα. Η μισή ήμασταν στην πλατεία νερού και η άλλη μισή βλέπαμε το Μέση που ξενύχτη. Έπεσε, θα βγούμε όλοι στον Κηφισό κατά τις 8.30-9.
1: Είχαμε και την δικιά μας φοβερή ανταπόκριση με τους Offspring. Τώρα ένα συγκρότημα που μας έχει συντροφεύσει τόσα χρόνια.
0: Είχε παρουσία ο Red εκεί. Ήταν καταπληκτική συναυλία. Ήταν καταπληκτικός και ο Μέση, πρέπει να σου πω. Να σου πω στα γρήγορα ότι εκτός από την ποδοσφαιρική μας καψούρα που αποκλείστηκε ο Κριστιανό, ήταν η σειρά του Μέση. Χτες έχανε μέχρι το 85ο λεπτό 2-0 από την Αίγυπτο.
1: Άντε, από την Αίγυπτο,
0: Σε 10 λεπτά το καθάρισε μόνος του. 3-2 φυλάκια, τα λέμε στα προημιτελικά.
1: Άρα ο Μέση τα έχει καταφέρει λίγο καλύτερα φέτος από το Ρονάλντο.
0: Δυστυχώς είναι η μεγάλη αλήθεια. Πάμε στα του καιρού. Καρμπώνω καιρός, ο σημερινός με τον χτεσινό. Θα έχουμε ηλιοφάνεια στην Αττική, μεσημεριανές νεφώσεις, νοτιάδες στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 35. Καλά θα μας πάει όλη η εβδομάδα. Δεν έχουμε ακραία φαινόμενα, δεν έχουμε ούτε καύσωνα ούτε βροχές. Μια χαρά, υποφερτό είναι το 35 το μεσημέρι.
1: Ωραία, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι να αντέξουμε τουλάχιστον τη ζέστη, γιατί ξέρεις, όταν ανεβαίνει η ζέστη, ανεβαίνουν και τα αίματα και, και στους δρόμους και γενικά.
0: Red Hot Chili Peppers, αμέσως τώρα στον Red 96,3. Ερχόμαστε με τις ζωδιακές προβλέψεις της Τετάρτης. Καλημέρα.

0: The Logical Song, Τετάρτη πρωί. Καλημέρα σε όλους. Καλό ξεκίνημα. Red 96,3. Κατερίνα Γιώργος μέχρι τις 10. Έχουμε ζωδιακές προβλέψεις της ημέρας.
1: Ο Κρυός σήμερα, η μέρα ευνοεί πρωτοβουλίες, ενώ ο Ταύρος, μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα, φέρουν μεγαλύτερη ηρεμία. Τέλος, θα σου πω τα τρία τυχερά ζώδια της, το δεκαημέρου.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε τους Διδύμους που έχουν μια ευχάριστη έκπληξη σε μια είδηση που τους σωθεί να κάνουν νέα σχέδια.
0: Πολύ ωραία.
1: Ενώ οι Καρκίνοι δίνουν προτεραιότητα σε ό,τι έχει πραγματική αξία.
0: Πάμε στο καλό.
1: Οι Λέοντες που είναι το καλό, το δικό σου το ζώδιο, η αυτοπεποίθηση σε βοηθά να ξεχωρίσεις. Ξέρεις, η αυτοπεποίθηση με τον παραλογισμό είναι μικρή γραμμή.
0: Μικρή απόσταση.
1: Έτσι. Οι Παρθένοι οργανώνουν σωστά τις υποχρεώσεις τους και κερδίζουν χρόνο. Ενώ η Ζυγή ημερευνοεί συναντήσεις και συνεργασίες. Οι Σκορπιοί μας καλούν να κρατήσουν και χαμηλούς τόνους στη δουλειά. Άφησε τα αποτελέσματα να μιλήσουν για σένα, ενώ αν είσαι τοξότης, μία νέα ιδέα και πρόταση σου ανοίγει ενδιαφέρουσες προοπτικές. Εγώ και ρε, η επιμονή σου αποδίδει καρπούς, ενώ πρέπει να αποφύγεις την υπερβολική πίεση, αν γίνεται. Οι Υδροχόοι μας, η δημιουργικότητα και η ισοδοξία σε οδηγούν σε ευχάριστες εξελίξεις, ενώ τέλος οι αγαπημένοι μας ηχθείες πρέπει να ακούσουν το ενστικτό τους και να μην αφήσουν μικρό παρεξηγήσεις να χαλάσουν τη διάθεσή σου. Είσαι έτοιμος για το top 3?
0: Ναι, έχεις top 3 του δεκαημέρου,
1: Η πιο τυχερή του δεκαημέρου είναι Δίδυμη.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε και τους Λέοντες, μην τα πω όλα τώρα. Και τους τοξότες, οι οποίοι έχουν μια φοβερή εύνοια για 10 μέρες. Παιδιά, εκμεταλλευτείτε την.
0: Δίδυμη, Λέοντες και τοξότες είναι σε καλή φάση. The Final Countdown, αμέσως τώρα στον Red 96,3. Ερχόμαστε με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Καλό πρωινό.

0: Beautiful day, U2, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Είναι Τετάρτη πρωί. Είναι η Κατερίνα και ο Γιώργος στον αέρα μέχρι τις 10. Κατερίνα μου, δεν αργεί η Παρασκευή. Έρχεται με νέο ποσό στο χρηματοκιβώτιο.
1: 10.500 ευρώ, όλο και ανεβαίνει επικίνδυνα η μέρη. Πού θα φτάσει, δεν ξέρω.
0: Διεκδικήστε 10.500 ευρώ μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής στις 4. Εκείνη την ώρα η μέρη κάνει την κλήρωση και επικοινωνεί με κάποιον ή με κάποια. Το κόστος ανά SMS, το τελικό κόστος είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-92-15-776. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Καλή επιτυχία. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Οι όροι του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. 10.500 ευρώ. Τα κάνετε δικά σας την Παρασκευή και φεύγετε, παίρνεις ένα αεροπλάνο, πας να δεις τον τελικό 18 του μήνα, την ερχόμενη Κυριακή, τον τελικό του Μουντιάλ, άνετα.
1: Πού θα γίνει τώρα αυτό?
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Κατευθείαν. Και κάνεις και μια βόλτα από το Las Vegas για να δεις και την τύχη σου, αφού είσαι τυχερό παιδί.
0: Καλώς την. Η Κατερίνα ήδη κάνει ρεπορτάζ για το μενού των ηγετών του ΝΑΤΟ.
1: Έχουμε αναλυτικά τι φάγανε, θα στα πω σε λίγο.
0: Πω, η γυναίκα κάνει ρεπορτάζ όλο το 24ωρο. Απίστευτη. Ερχόμαστε σε λίγο. Τετάρτη πρωί, καλημέρα.

0: Πλησιάζουμε στις 8 στο Red Morning Show της Τετάρτης. Κυκλοφορεί η Κατερίνα μου στα social media του Red μια φανταστική φωτογραφία, πραγματικά φανταστική. Δεν υπάρχει περίπτωση αλήθειας. Είμαστε ζευγάρι νεών info. Κάπως έτσι είναι η πραγματικότητα.
1: Τουλάχιστον έστω με τη βοήθεια της τεχνολογίας να ντυθώνει φούλα, έστω και εσύ, παιδιά, άμα αναπνέει, αυτά είναι τα στάνταρ μου. Αναπνέει τον πύρο το γαμπρό.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσοι έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
0: Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και το φροσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστόραν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε το 210-2421-055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε το Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα.
2: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Αλήθεια. Όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.500.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
9: Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρου, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
12: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
13: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
17: We're piano tuners.
14: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
18: Open the safe.
14: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
19: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
20: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
21: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
22: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
25: Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
26: Αυτός είναι ο σκοπός.
25: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
26: και άντε και φυλάκια.
27: Ας πιούμε σε αυτό.
28: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
29: Φραπέ, χαλαρά.
30: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ολοκληρώθηκε αργά τη νύχτα το δείπνο που παρέθεσε στους ηγέτες του ΝΑΤΟ ο Τούρκος πρόεδρος μαζί με τη σύζυγό του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν μετά τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. Μητέρα και τα τρία παιδιά της βρέθηκαν ζωντανοί μετά από 11 μέρες κάτω από τα ερείπια στη Βενεζουέλα. Απίθανη πρόκριση για την Αργεντινή στους 8 με μαέστρο τον Μέση. Έχανε 0-2 από την Αίγυπτο και νίκησε 3-2. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.500 ευρώ.
31: It's Red, it's Red, it rocks.
32: Red 96,3.

0: Linkin Park λίγο μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. Τετάρτη πρωί στο Red 96,3 στο Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Να δούμε, Κατερίνα μου, τι έχει συμβεί σαν σήμερα 8 Ιουλίου.
1: Για να μας πεις.
0: 1889 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της εφημερίδας The Wall Street Journal. Mm. 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με επίδοση 3,37.
1: Πολύ καλό.
0: 1963 οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. 1997 ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Α, ορίστε, ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Χτες, ΝΑΤΟ και τότε.
1: Έχουμε ΝΑΤΟ ρεπορτάζ και σήμερα, ναι.
0: Υπέγραψαν συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Και που το υπογράψανε.
1: Τι γίνεται, τι γίνεται.
0: 29 χρόνια μετά, μία από τα ίδια. Και σαν σήμερα το 2019 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ορκίστηκε ως πρωθυπουργός. Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης ανακοινώθηκε την ίδια μέρα και ορκίστηκε στις 9 Ιουλίου. Αυτά έχει το μενού. Δεν έχω γενείς, δεν έχω θανάτου. Σήμερα είναι μια μέρα που δεν έχει πολύ σουσού.
1: Έχει πλούσιο πολιτικό ρεπορτάζ. Ο Τσικλητήρας είναι αυτός που έχει κάνει και τα τσικλητήρια. Πήραν το όνομα του.
0: Βέβαια, ναι, εκείνο το meeting του που διοργάνωσε.
1: Μας λείπουν μόνο τα τσικλητήρια. Πού είναι αυτές οι ωραίες οργανώσεις, καλυστία τσικλητήρια. Θέλω τέτοιο ρεπορτάζ. Το κάστρο του Τακέση, κάτι τουλάχιστον.
0: Ερχόμαστε σε λίγο, αμέσως μετά τους R.E.M. να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Καν σας πλησιάζοντας στις 8 και 4 στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο, Τετάρτη πρωί ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Θα σε ταξιδέψω σε ένα νέο όρο, Kid Maxin λέγεται αυτός.
0: Τι είναι αυτό?
1: Kid Maxin, πρόσεχε, δεν είναι trend του TikTok, είναι όταν κάνεις πάρα πολλά παιδιά.
0: Όπα, για λέγε.
1: Πάρα πολλά παιδιά. Είναι πιο σοβαρά από όσο ακούγεται, γιατί την ώρα που οι γεννήσεις στον δυτικό κόσμο καταραίουν, μία χούφτα δισεκατομμυριούχων κάνει ακριβώς το αντίθετο, αποδεικνύοντας ότι το να κάνεις παιδιά ίσως θέλει και ένα budget.
0: Έχεις παραδείγματα.
1: Α, Elon Musk, 14 παιδιά με 5 διαφορετικές γυναίκες.
0: Ωραίος.
1: Ξέρεις, να επισκέφτεσαι. Έχουμε τον Ντούροφ, γιατί είσαι Ντούροφ ή δεν είσαι. Είναι ο ιδρυτής του Telegram, επίσης δισεκατομμυριούχος. Έχει δηλώσει πάνω από 100 βιολογικά παιδιά σε 12 χώρες. Δεν θέλω να περάσω το κληρονομητήριο του ανθρώπου.
0: Μάλιστα, άλλος.
1: Έχουμε. Α, θες κι άλλο, κάτσε να σου πω. Περίμενε, Στέφαν Σολοβιέφ, πάνω από 20.
0: Αυτό ήταν Ρώσος Μεγιστάνας.
1: Ρώσος Μεγιστάνας ασχολείται με την αγοραπολισία ακινήτων. Θέλουν να δουν δηλαδή το DNA τους να πολλαπλασιάζεται. Έχει και ένα εγωιστικό τσικ. Κάτι.
0: Αν μου δώσεις το 1/10 ή το 1/100 της περιουσίας του Elon Musk, θα σπείρω κι εγώ παιδιά σε όλη την Ιφίλιο. Θα πηγαίνεις δωρεάν διακοπές όλο τον χρόνο.
1: Αυτό φοβάμαι.
0: Προς το παρόν, ας μιλήσουμε για κάτι πιο γήινο. 10.500 ευρώ κληρώνονται την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο. Ακούστε λεπτομέρειες.
2: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Αλήθεια.
1: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
3: Έχει κάτι τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.500.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
7: Για μένα.
8: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
7: Τότε δεν στο κουλ.
8: Στην πόλη, αποκλείεται.
7: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.
10: Με...

0: του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπραχτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
2: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
6: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
4: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Red Morning Show.

0: Εμείς γυρνού κοντά στις 8 και 25, Red 96,3, Κατερίνα Γιώργος μέχρι τις 10. Είναι Τετάρτη, 8 Ιουλίου. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή.
0: Βέβαια, τα πάμε. Η μισή βλέπαμε Μουντιάλ, η άλλη μισή πήγαμε στην πλατεία νερού, είδαμε τους Offspring και βγαίνουμε στον Κηφισό στις 8.30-9 και γίνεται χαμός. Στα δύο ρεύματα του Κηφισού, αυτή την ώρα αυξημένη κίνηση, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλίουπολη, στην κάθοδο της Μεσογείων και στην άνοδο της Συγκρού. Ο καιρός σήμερα θα είναι καλός στην Αττική, θα έχουμε λίγες μεσημεριανές νεφώσεις, νοτιάδες στα 4 μποφόρ και θερμοκρασία στους 35, έτσι θα μας πάει όλη η εβδομάδα. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο, κυρίως την Κυριακή θα αγγίξει τους 38, αλλά μέχρι εκεί, αυτό είναι το ταβάνι μας για το επόμενο δεκαήμερο.
1: Εντάξει, μέχρι εκεί παλεύετε, όσο εκεί όμως.
0: Ερχόμαστε σε λίγο γιατί η Κατερίνα ολοκλήρωσε το ρεπορτάζ της για το μενού των ηγετών του ΝΑΤΟ και θα μας τα πει όλα χαρτί και καλαμάρι. Survivor στον αέρα του Red. Καλημέρα, καλή Τετάρτη σε όλους.

0: The Show Must Go On, Queen, στο Red 96,3, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, μέχρι τις 10 στο Red Morning Show της Τετάρτης. Ήρθε η ώρα για το ρεπορτάζ που ολοκλήρωσε η Κατερίνα με το δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ.
1: Η τουρκική γαστρονομία βρέθηκε στο επίκεντρο και αυτή τη φορά τσιμπήσανε κάτι light. Ξεκινήσανε με πίτα ψημένη σε ξυλόφουρνο, με βούτυρο τραπεζούντα, κυρίθρα και μέλι. Μπράβο, μια χαρά. Ακολουθούν τα λαχανικά μπρεζέ με ελαιόλαδο και για κύριο πιάτο φάγανε λαβράκι με ταραμά. Εντάξει, εδώ έπεσε λίγο η κατάσταση. Αγκινάρα με μαστίχα, Παναγία μου. Αμπελόφυλλα από το κάτι και αργοψημένο μοσχαρίσιο ριμπάι. Και φυσικά ολοκληρώσαμε με τι θα ήταν, μπαγλαβά.
0: Ψάρια, ριμπάι, κρέατα, καμένα βούτυρα, γιαούρτια.
1: Γιαούρτια όλα τα είχαμε.
0: Και κάθε και ο μπακλαβά από πάνω. Έβλεπα τον Κυριάκο που πήγαινε με τη Μαρέβα μια χαρά να χαιρετήσουν του οικοδεσπότε.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να δω το αντίστοιχο βίντεο όταν φύγανε από το δείπνο που μπορούν να περπατήσουν.
1: Εμεί άμα τα είχαμε φάει όλα αυτά, θα είχαμε άνοιξει αρχικά το πρώτο κουμπί στο παντελόνι. Θα ρευόμαστε σαν του βόε και του κροταλίε και θα φεύγαμε κυλώντα.
0: Κι άλλα νέα τη επικαιρότητα σε λίγο στο Red Morning Show. Προς το παρόν, Rolling Stones. Καλημέρα.

0: Scorpions, κοντά στις 9 παρατέταρτο στο Red 96,3 Τετάρτη πρωί. Κατερίνα και Γιώργο στο Red Morning Show. Έχουμε ρεπορτάζ νεκροταφείου.
1: Άκου τι γίνεται τώρα. Έχουμε ένα QR σε τάφους, μια νέα επαναστατική κατάσταση τεχνολογική.
0: Ναι.
1: Μια πλατφόρμα για τις οικογένειες όσων έφυγαν από τη ζωή. Τι γίνεται, βάζεις ένα QR για να βλέπεις σε ποιον ανήκει το μνήμα. Τι να πω τώρα.
0: Αφού λέει οίκος Γεωργίου Βράτσου.
1: Ναι.
0: Τι να βάλω QR, μάλλον θα βγάζεις κανένα βιογραφικό. Το σπουδαίο, το πλούσιο βιογραφικό μου.
1: Μπορεί να βάζεις, να το κάνεις και το βιογραφικό ανά. Άμνησης QR γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη να μην ξεχάσει κανείς καμία στιγμή με το πολύ αγαπημένο τους άτομο το οποίο χάθηκε.
0: Εγώ, Κατερίνα μου, εκείνη τη δύσκολη ώρα θέλω να μου βάλεις μια ωραία φωτογραφία μου, σαν και αυτές που ποστάρει ο Red στα social media και να αφήσεις τα QR και τις ιστορίες. Δεν έχω να επιδείξω τίποτα στην καριέρα μου.
1: Θα σου βάλω αυτές τις φωτογραφίες που κάνουν σε προεκλογική εκστρατεία οι δήμαρχοι, δημάρχοι μάλλον, που ξέρεις τι, είναι φούλφος τόσο παρυψημένες και είναι από τις ακριβές.
0: Ξέρεις, το σύνηθες αξεσουάρ είναι τα γυαλιά χωρίς φακό μπροστά, χωρίς τζάμι. Είναι
1: αυτό,
0: σκελετό σκέτος.
1: Δώσε μου ιδέα.
0: Λοιπόν, χρηματοκιβώτιο. Αυτή την Παρασκευή κληρώνονται 10.500 ευρώ. Διεκδικήστε τα μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής.
1: 10.500 ευρώ μπορεί να γίνουν δικά σου και εσύ στέλνεις win στο 19.600, 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή του SMS. Και όλα αυτά έρχονται από την MediaTel. Υπάρχει και η γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20. Όλα αυτά και άλλα πολλά, εδώ είμαστε.
0: Καλή επιτυχία, win στο 19.600, Red Hot Chili Peppers. Red.

0: Πλησιάζουμε στις 9 στο Red Morning Show της Τετάρτης. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλους. Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Λιώνει στην πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλεις να ζήσεις το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Regency Casino Montparnasse. Στην Πάρνηθα σε περιμένουν μοναδικά δώρα και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνηθα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας, με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο σου δωρεάν στην είσοδο του καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Για δεύτερη χρονιά το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της Αθήνας. Δες το πρόγραμμα προβολών στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Ειδήσεις σε 30 δευτερόλεπτα, συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε την επικαιρότητα, την κίνηση, τον καιρό και φυσικά έχουμε και ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα, με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
9: Ο Πάπα, τι κάνεις εκεί?
10: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
9: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
13: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
14: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
13: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
14: νιώστε ασταμάτητοι.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
15: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
17: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
16: Έχουν βάλει και καύσιμα.
17: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
18: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
2: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Τάπα Τούρος, Πλάθα Μαγιόρ, πάει για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και λέω να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ το δείπνο που παρέθεσε στους ηγέτες του ΝΑΤΟ ο Τούρκος πρόεδρος μαζί με τη σύζυγό του. Οι ΗΠΑ χτύπησαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν μετά τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω της κλιμάκωσης ΗΠΑ-Ιράν. Η Ελβετία 4-3 στα πέναλτι την Κολομβία και κλείσε ραντεβού με την Αργεντινή στους 8 του Μουντιάλ. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.500 ευρώ.

0: Λίγο μετά τις 9, καλημέρα σε όλους. Τετάρτη πρωί, 8 Ιουλίου, στο Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Μέχρι τις 10, Κατερίνα μου, να δούμε λίγο την επικαιρότητα.
1: Για να τη δούμε.
0: Α, εσύ θέλεις πάντα ευχάριστα.
1: Σου ναι,
0: ξεκινάω
1: θέλω.
0: Με μια ευχάριστη είδηση μέσα σε μια τραγωδία. Μητέρα και τα τρία της παιδιά βρέθηκαν ζωντανοί μετά από 11 ημέρες κάτω από τα ερείπια στη Βενεζουέλα. Πραγματικό θαύμα είναι αυτό.
1: Είναι ένα θαύμα το οποίο το μωρό ήταν πάνω στο στήθος της. Δηλαδή η γυναίκα του συντηρούσε το παιδί αυτό. Τόσο συγκινητικό.
0: Απίστευτο. Να σε πάω λίγο στα αθλητικά. 4 αναμετρήσεις για τα προημιτελικά του Μουντιάλ. Αύριο Γαλλία-Μαρόκο. Με ποιον είσαι?
1: Μαρόκο.
0: Μεθαύριο Ισπανία-Βέλγιο.
1: Α, Βέλγιο, σοκολάτες.
0: Άκου τώρα. 12 του μήνα Νορβηγία-Αγγλία. It's coming home. Με ποιον είμαστε εκεί?
1: Νορβηγία.
0: Νορβηγία.
1: Εσύ Αγγλία,
0: Ναι, εννοείται. Και στις 12 του μήνα τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία.
1: Βλέπω την Αργεντινή να το παίρνει. Με ποια είσαι τώρα που έχει φύγει η ποδοσφαιρική
0: σου καψούρα? Με κανέναν δεν παρακολουθώ Μουντιάλ. Το βαρέθηκα από τη στιγμή που σταμάτησε ο Ρονάλντο.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Δεν υπάρχει ρε. Ποιο Μέση τώρα και ποιε ιστορίε. Ο Ρονάλντο ήταν τελευταίο του Μουντιάλ, 41 ετών, ο καλύτερο παίκτη του πλανήτη, τελειώσει.

0: πρώτες εκλογές της Γαλλίας το 27 από τώρα. Χωρίς λίβρα, γιολάκια, χωρίς τίποτα. Αυτά έχει η Κατερίνα μου επικαιρότητα.
1: Έχουμε δηλαδή και μοντιαλικό και προεκλογικό.
0: Και έχουμε και την καλή είδηση από τη Βενεζουέλα.
1: Αυτά είναι. Την καλή είδηση εδώ στα καλά μένω.
0: Νιρβάνα στον Ρέντ 96,3. Ερχόμαστε αμέσως με τα υπόλοιπα νέα της επικαιρότητας. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Κοντά στις 9 και 4, καλημέρα, καλό ξεκίνημα. Τετάρτη, 8 Ιουλίου, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, στο Ρέντε 96,3, όπως κάθε πρωί 6 με 10. Έχουμε ρεπορτάζ πλαστικού στήθους.
1: Άκουσε τι γίνεται. Τα κορίτσια λοιπόν, έχουμε κάποια site τα οποία ανταλλάσσουμε τα ρούχα μας από το δεύτερο χέρι που λέμε. Είναι πάρα πολύ στη μόδα, οικολογικό, όσο αυτό συμφωνούμε πάρα πολύ. Υπάρχει όμως στη Ρωσία ένα site το οποίο μπορείς να ανταλλάξεις τα παλιά σου εμφυτεύματα στήθους.
0: Να τα ανταλλάξεις με τι?
1: Να τα ανταλλάξεις, να τα πουλήσεις και να πάρεις ή κάποια καινούρια. Δηλαδή, φοράω εγώ ένα νούμερο B, ας πούμε, ναι, το Β.
0: Ωραία.
1: Και πάω στο site, θέλω να το μεγαλώσω, να το αυξήσω λίγο.
0: Οκ, okay, πουλάς, ανταλλάζεις τα παλιά με καινούρια.
1: Ακριβώς. Πώς παίρνουμε το κινητό, βγαίνει το 11 και μετά θες να πάρεις το 12, ναι, δίνεις το παλιό και βάζεις και 100 ευρώ.
0: Σωστό.
1: Ορίστε, δίνω το παλιό λοιπόν το εμφύτευμα και παίρνω το καινούριο με κάτι εξτραδάκι.
0: Και οικονομία και οικολογία δηλαδή.
1: Έτσι ακριβώς. Για να μην λέτε ότι και καλά οι πλαστικές είναι πλαστικές. Καμία πλαστική, πλέον έχουν γίνει όλα με οικολογικό αποτύπωμα.
0: Έχεις κλείσει ραντεβού για Ρωσία το καλοκαίρι, διακοπές.
1: Ντάξει,
0: ακούστε, τι μας περιμένει την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο, 10.500 ευρώ, πώς θα συμμετάσχετε, λεπτομέρειες και ερχόμαστε αμέσως.
2: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Αλήθεια.
1: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
3: Έχει τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.500.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Ρέντε 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
9: Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
11: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
12: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
11: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
13: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
14: Release Athens 2026. 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
15: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
2: We're piano tuners.
1: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
3: Open the safe.
1: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
7: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
11: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
13: Πρωινή εκπομπή.
12: Red 96,3.

0: James, πλησιάζοντας τις 9.30 στο Red Morning Show της Τετάρτης. Καλημέρα και καλό ξεκίνημα σε όλους. Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Να δούμε λίγο την κίνηση.
1: Για να δούμε, έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή.
0: Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν και σήμερα Τετάρτη οι οδηγοί στη Λεωφόρο και Φυσού. Στο καθοδικό ρεύμα παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις από το ύψος της Αττικής Οδού και σε μήκος 7,5 χιλιόμετρων έως το ύψος της Ιεράς Οδού. Ενώ στην άνοδο είναι ακινητοποιημένο το ανωδικό ρεύμα από το ύψος της Λένορμαν έως και τη γέφυρα Χαρνών.
1: Χαμός γίνεται.
0: Στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, παρουσιάζονται προβλήματα από το ύψος του Μοσχάτου, στο ανωδικό ρεύμα της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμιτζή, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου λίγο πριν την Ερατοσθένους, με σημαντική αναμονή προς το Χίλτον, ενώ ένα χιλιόμετρο αναμονή παρουσιάζει και η Λεωφόρος Σχιστού.
1: Πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Αν εντοπίσετε και αλλού προβλήματα που δεν έχουμε εντοπίσει εμείς, ρίξτε ένα μήνυμα στο Viber 6980-963-963 για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Sunrise Avenue, και ερχόμαστε σε λίγο με ένα νέο ένθετο που έχουμε στην εκπομπή, τις εξομολογήσεις.

0: One way or another, 9:33, Red Index 3, Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Εγκαινιάζουμε από σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου, μια νέα στήλη στην εκπομπή που λέγεται Εξομολογήσεις.
1: Εσείς μας στέλνετε τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας και εμείς θα σας δώσουμε μια απάντηση που θα σας σώσει κυριολεκτικά.
0: Έτσι, κάτι πικάντικο. Οι εξομολογήσεις έρχονται στο Viber καθόλου το 24ωρο.
1: Ό,τι θέλετε.
0: 6980-963-963. Πάμε στην πρώτη.
1: Και ξέρεις τι, μας αρέσουν πολύ και τα ηχητικά. Βάλτε και το ηχητικό στο παιχνίδι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η πρώτη εξομολόγηση φυσικά είναι πάρα πολύ καυτή. Έχω γνωρίσει, είναι μια κοπέλα που μας στέλνει. Έχω γνωρίσει ένα γόρι στο Tinder. Είναι μια εφαρμογή, ξέρεις, αυτές που γνωρίζεται ο κόσμος. Και έχει βγει το ραντεβού, έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολλά μηνύματα, πολύ καλή αλληλεπίδραση. Αλλά ξαφνικά στις 2 ώρες θέλει να φύγει από το τραπέζι το αγόρι.
0: Οπα.
1: Σηκώνεται, τα μαζεύει, φεύγει, δεν πληρώνει, πληρώνει και το κορίτσι. Ξεκινάμε με red flags και μετά ανακαλύπτει η γυναίκα ότι την μπλόκαρε και από τα social media και γενικότερα την έχει μπλοκάρει παντού σαν να μην ghosting.
0: Α, αυτό που λέτε εσείς είναι η ghosting.
1: Έτσι, ghosting είναι όταν έχεις γίνει Κάσπρο το φαντασματάκι.
0: Και τι θα τη συμβούλευες?
1: Θα τη συμβούλευα ότι πήγε τόσο καλά, τον εντυπωσίασε τόσο πολύ το γαμπρό που δεν ήξερε πώς να τη διαχειριστεί και έτσι την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια. Καλό το βρίσκω.
0: Κοπελιά, κατέβασε άλλη εφαρμογή. Άστο Tinder για πιο εξελιγμένους. Μηνύματα Viber, εξομολογήσεις στο Viber 6980-963-963. Ερχόμαστε σε λίγο με το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ της Τετάρτης. Καλημέρα.

0: Guns N' Roses, Don't Cry, 9:43, Red Morning Show, Red 96,3, Κατερίνα Κόρθα, Γιώργος Βράτσος. Έφτασε η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού ρεπορτάζ της Τετάρτης.
1: Παράνομο ζευγάρι έγινε viral γιατί πιάστηκε στην Τουρκία όλα αυτά. Τους έπιασαν σε πολύ στενές επαφές, στενές, καταλαβαίνεις εννοώ στενές, πολύ στενές, αυτοκόλλητες.
0: Το κάνανε στο πάρκινγκ.
1: Το κάνανε, ναι, στο πάρκινγκ ακριβώς εμπορικού κέντρου. Δηλαδή, σαν να πηγαίνω εγώ τώρα στο μεγάλο το εμπορικό εδώ κοντά μου στο Μαρούσι, να είμαι παρκαρισμένη, όχι σαν και εμένα που είμαι πάχαζη και το χάνω το αμάξι μου 200 φορές, να το έχω εντοπίσει το αμάξι, να έχω εντοπίσει και τον δότη και εκεί που είναι τάπατες και αυτούπατες.
0: Άρα τους δικαιολογούμε.
1: Τους δικαιολογούμε γιατί όταν ανεβαίνει η διάθεση, όταν ψωνίζεις, όταν βρίσκεις την ευκαιρία, λοιπόν, τι λες, 5% έκπτωση. Ολόκληρο θα το φτάκατε σκεφτούκατε.
0: Λοιπόν, από τη Δευτέρα, 13 του μήνα, αρχίζουν οι θερινές εκπτώσεις. Καταλαβαίνετε πού θα βρίσκουμε την κόρδα. Bon Jovi, It's My Life. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους.

0: μας τρέλανες τελείως σήμερα με αυτά τα τερτύπια σου στα πάρκινγκ.
1: Είμαστε πλέον σε τελείως ερωτική κατάσταση. Μας έχει χτυπήσει το καλοκαίρι.
0: Όχι, σε έχουν χτυπήσει εκπτώσεις που ξεκινάνε τη Δευτέρα και θα σε ψάχνουμε στα εμπορικά κέντρα.
1: Είμαι χτυπημένη γενικά, θα το έλεγα.
0: Είναι το Red Morning Show στο Red 96,3 με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 του χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακάλυψε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, λίγο μουντιάλ και καιρό.
1: Ωραία,
0: και δίνουμε τη σκυτάλη στη φίλη σου, την Πινελόπη.
1: Η Πινελόπη έρχεται για να μας τα πει και αυτή όλα.
0: Αύριο, μικρό Σάββατο,
1: Πέμπτη,
0: στις 6 το πρωί, το Red Morning Show στη θέση του.
1: Φιλάκια!
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δεν στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
13: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
14: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
15: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
12: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
16: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
12: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
17: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
18: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
17: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
18: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
17: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
18: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
17: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
19: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
17: Σιγά μη τα άφηνα.
19: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Με τοπική Μητσοτάκη Ανδρουλάκη στη Βουλή την Παρασκευή για την ακρίβεια. Η Μαρί Λεπέν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 27. Μητέρα και τα τρία παιδιά της βρέθηκαν ζωντανοί μετά από 11 ημέρες κάτω από τα ερείπια στη Βενεζουέλα. Ο Ed Sheeran τραγούδησε για την Εθνική Αγγλίας και προβλέπει κατάκτηση του Μουντιάλ. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.500 ευρώ.
2: It's red, it's red, it rocks.
20: Red 96,3.

Είναι Τετάρτη πρωί, 8 Ιουλίου, Red 96,3, Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου και Scorpions Holiday, διακοπές. Άλλοι έχουν φύγει, άλλοι έχουν παραμείνει στην Αθήνα. Το ωραιότερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε τα βράδια του καλοκαιριού είναι να πάμε ένα ωραίο θερινό σινεμά. Ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι λοιπόν επιστρέφει για 15η συνεχόμενη χρονιά η διοργάνωση του freecinema.gr που αγαπά το σινεμά ρεπερτορίου και μας δίνει το καθιερωμένο ραντεβού για να παρουσιάσει σπάνιες και αναπάντεχες παραγωγές από το κλασικό παρελθόν του Hollywood, αλλά και μία πανελλήνια πρεμιέρα έκπληξη 9 με 15 Ιουλίου στο θερινό Cine Riviera. Μπορείς να δεις όλο το πρόγραμμα στο melodia.gr και να διεκδικήσεις διπλές προσκλήσεις. Απλά δηλώνεις συμμετοχή στο info@redfm.gr. Smooth, Carlos Santana. Αν κυλάει το αίμα σου είναι Red 96,3, σχεδόν 20 λεπτά μετά τις 10.

0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τετάρτη πρωί 8 Ιουλίου ήταν ο Τίμο Μας μαζί με τον Brian Molko και το First Day, χορηγός εκπομπής η Generali Ασφαλιστική. Εδώ και 140 χρόνια είναι δίπλα σου για να μπορείς να κοιτάς το μέλλον με περισσότερη σιγουριά και να ζεις πιο ουσιαστικά το παρόν. Αυτό ακριβώς γιορτάζει φέτος η Generali στο Real Athens Festival ως χορηγός. Τη δύναμη του να είσαι πραγματικά παρόν. Be here, be now. Και μπορείς να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για το Real Athens Festival μέσα από τον Red 96,3. Στείλε λοιπόν το mail σου στο playatfrontstage.gr, γράψε το συγκρότημα που θέλεις να δεις live και το όνομά σου. Οι επόμενες συναυλίες είναι οι εξής. Την 5η που μας έρχεται 9 Ιουλίου, Pantera και Trivium, 10 Ιουλίου η Halloween, 11 Ιουλίου Thievery Corporation μαζί με τους The Wailers και τελευταία μέρα του φεστιβάλ στις 25 Ιουλίου η Sabaton και η Savatage μαζί με τους Epica. Be here, be now, be in release with Generali. Έρχονται οι Crazy Town με τον Butterfly, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
5: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νέσκαφε, φραπέ, είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: Εξέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
5: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
4: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματικός.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Release Athens 2026, 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
7: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
6: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
15: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
16: Red Morning Show.
17: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
18: Αγγιλάει στο αίμα σου.
19: Είναι Red 96,3.

Doors, Riders on the Storm, 20 λεπτά πριν από τις 11. Και μπορεί να μοιάζει τώρα ότι είναι μια χαρά και εξάστερος ο ουρανός, αλλά έχουν δώσει πιθανότητα βροχής για σήμερα το απόγευμα. Δεν πειράζει όμως, γιατί το χρηματοκιβώτιο έχει μέσα 10.500 ευρώ, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό που μπορείς να το διεκδικήσεις την Παρασκευή λίγο μετά τις 4. Η Μέρη Μαριέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Εσύ διεκδικείς το ποσό όπως πάντα, στέλνοντας το μήνυμά σου Win στο 19.600 και μπορείς να το κάνεις μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 10.500 ευρώ λοιπόν μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Διεκδίκησέ τα και καλή σου επιτυχία. Evanescence, My Immortal. Και αμέσως μετά η Coldplay, Viva La Vida. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Η Coldplay και μια γιορτή για τη ζωή. Viva la vida, 10 λεπτά πριν από τις 11 Τετάρτη πρωί 8 Ιουλίου στον Red 96,3 και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπορεί άραγε κάτι που άκουσες στο ραδιόφωνο να σου αλλάξει τη ζωή? Μπορεί. Άκου λοιπόν αυτό, η Aegean και η Olympic Air δίνουν σε 40 νέους υποτροφία για να γίνουν πιλότοι. Η δική σου ευκαιρία μπορεί να είναι μια αίτηση μακριά. Μπες λοιπόν τώρα στο aegeanair.com. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Η REM στη συνέχεια The One I Love. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red. Red World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλόκο τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
1: Εγώ πάθει σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
3: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
6: Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτήριων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
11: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
12: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
11: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
13: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
14: Αν ψάχνεις σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Athenaeon έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium Large Format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza and Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών, μόλις 3 λεπτά από το σινεμά, παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenaeon Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenaeon.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenaeon Experience. Powered by Allianz.
15: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
16: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
15: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
16: Νιώστε ασταμάτητοι.
15: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
17: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων highpriority.ticketmaster.gr.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η επαγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα, σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Τάπα, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: It's Red, it rocks. Red 96,3.

7 νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Φράτσο. Ολοκληρώθηκε αργά τη νύχτα το δείπνο που παρέθεσε στους ηγέτες του ΝΑΤΟ ο Τούρκος πρόεδρος μαζί με τη σύζυγό του. Οι ΗΠΑ χτύπησαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν μετά τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω της κλιμάκωσης ΗΠΑ-Ιράν. Σάλος για τη ρατσιστική επίθεση στον Μπαπέ. Έρευνα στο Παρίσι για σχόλια γερουσιαστή της Παραγουάης. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου. Το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.500 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Η Red Hot Chili Peppers στον Red 96,3. Give away, Πινελόπε Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red, λίγα λεπτά μετά τις 11. Σήμερα Τετάρτη, 8 Ιουλίου, και σε δύο μέρες κυκλοφορεί το καινούριο άλμπουμ από τους Rolling Stones. Foreign Tongues, ο τίτλος, ξένες γλώσσες. Και θα το

Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3, Τετάρτη πρωί, 8 Ιουλίου. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Και χθες το βράδυ η πρώτη από τις 9 sold out συναυλίες στην πλατεία Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη. Οι Bon Jovi επανήλθαν 4 χρόνια μετά την τελευταία φορά που εμφανίστηκαν live και 4 χρόνια μετά από τη μεγάλη ταλαιπωρία που είχε ο Bon Jovi με τη φωνή του. Φανερή η αγωνία του, φαίνεται στα βίντεο, μπορείς να το καταλάβεις και να το νιώσεις. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ συγκινητικός. 21 τραγούδια από τη 40χρονη πορεία τους και θα περάσουν και μία βόλτα από την Ευρώπη σε λίγες μέρες. Uprising News, κομματάρα. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Electricity, OMD, η Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου, χορηγός της εκπομπής η Generali Ασφαλιστική, που φέτος είναι χορηγός του Release Athens Festival και σε καλεί να ζήσεις την κάθε συναυλία κάθε στιγμή με το μήνυμα Be Here, Be Now. Γιατί η μαγεία των live συναυλιών είναι ότι δεν έχουν replay ακριβώς όπως και η ζωή. Και αν θέλεις να ζήσεις το Release Athens Festival από κοντά, τσέκαρε το Instagram της Generali, Generali κατ' ο Παύλα Γκρίς, κάνε follow το account, βρες το pinned post του διαγωνισμού που τρέχει, κάντο like, κάνε tag το άτομο που θέλεις να πάρεις μαζί σου στα comments και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλιακή μέρα που σε ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, την 5η 9 Ιουλίου Pantera και Trivium, 10 Ιουλίου η Halloween, 11 Ιουλίου Thievery Corporation και οι The Wailers και η τελευταία συναυλία του Release στις 25 Ιουλίου η Sabaton, η Savatage και η Epica, όλοι μαζί στη σκηνή της πλατείας νερού. Be here, be now, be in Release with Generali. Knocking on Heaven's Door, έρχονται οι Guns N' Roses και αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: Σοναράτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
2: We're piano tuners.
1: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
3: Open the safe.
1: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
4: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
5: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
6: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
5: Καλό.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
9: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
10: Red Morning Show.
11: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αυθεντικός.

0: Rolling Stone.
1: Muddy Waters, Manish Boy, περίπου 20 λεπτά πριν από τις 12 Τετάρτη πρωί, 8 Ιουλίου, Red 96,3 και χρηματοκιβώτιο και μέσα έχει 10.500 ευρώ αυτή την εβδομάδα. Τα διεκδικείς με το μήνυμά σου, στέλνεις Win στο 19600 μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής που μας έρχεται 10 Ιουλίου, που οι συμμετοχές κλείνουν. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Win στο 19600 λοιπόν, κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel, κόστος SMS 1,36 ευρώ, τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 10.500 ευρώ μπορεί να γίνουν δικά σου, διεκδίκησέ τα και καλή σου επιτυχία. Rock you like a hurricane, Scorpions, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Boulevard of Broken Dreams, Green Day, 10 λεπτά πριν από τις 12 στον Red 96,3, χορηγός της εκπομπής Generali Ασφαλιστική. Σε καλή φέτος που είναι χορηγός του Release Athens Festival, να ζήσεις την κάθε συναυλία, κάθε στιγμή. Το μήνυμα είναι Be Here, Be Now, να είσαι παρόν, ελεύθερος, να είσαι εκεί που η μουσική ακούγεται πιο δυνατά. Αν θέλεις λοιπόν να ζήσεις το Release Athens Festival από κοντά, μπες στο Generali κάτω Παύλα Greece, κάνε follow το account, βρες το pinned post του διαγωνισμού που τρέχει και κάντο like, κάνε tag το άτομο που θέλεις να πάρεις μαζί σου στα comments και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλιακή μέρα που σε ενδιαφέρει. 5η, 9 του μήνα η Παντέρα, 10 Ιουλίου την Παρασκευή η Halloween, 11 Ιουλίου Thievery Corporation και τελευταία μέρα του φεστιβάλ, 25 Ιουλίου Sabaton, Savatage και Epica. Be here, be now, be in release with Generali. Sweet Home Alabama, έρχονται η Lynyrd Skynyrd και αμέσως μετά ο Γιάννης Λεουνάκης. Σαν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
3: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήπειρα, αλλά δεν το περίμενα.
4: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο δεν λογώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
10: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
9: Ευκολία σου λέω.
10: Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
9: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
13: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
12: Για μένα?
13: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
12: Ε, τότε δες το κουλ.
13: Στην πόλη, αποκλείεται.
12: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
13: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.gr.
16: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
17: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
18: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
21: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
20: Άντε καλέ, εγώ.
21: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
20: Μα τι λες?
21: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
20: Ποια χαρτιά?
21: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
22: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
23: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήδη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
24: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Χαμηλά στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Τανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Με τοπική Μητσοτάκη Ανδρουλάκη στη Βουλή την Παρασκευή για την ακρίβεια. Η Μαρί Λεπέν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 27. Μητέρα και τα τρία της παιδιά βρέθηκαν ζωντανοί μετά από 11 ημέρες κάτω από τα ερείπια στη Βενεζουέλα. Μοναδικές στιγμές για το Μέση, οι συμπαίκτες του τον πέταξαν στον αέρα μετά τη μεγαλειώδη πρόκριση της Αργεντινής. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου, Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.500 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

My Sharona, το single με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Η ΝΑΚ σίγουρα χρωστάνε πολλά στην πραγματική ηρωίδα του τραγουδιού, Sharona Alberina. Crazy, Bad Boys from Boston, Aerosmith, στην παρέα μεσημέρι Τετάρτης. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι red 96,3.

0: πρώτα στο όνειρο με το λάθος τρόπο. Californication, Red Hot Chili Peppers, στο Red 96,3. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, χορηγός εκπομπής Vodafone. Χάλασε η συσκευή σου. Τώρα υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή, ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση, να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Song 2, Blair, δυνατά τώρα, και χρηματοκιβώτιο 1500 παρακαλώ.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Σε μισή να κάνεις πλάτσα πλούτσα. Μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
6: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
7: Φραπέ, χαλαρά.
8: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
9: Μα ποιος είναι η εθνική Βραζιλίας?
8: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
10: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
11: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.
12: Με

0: Κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Τάπας τσούρος, κλαδαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
6: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Δεν έχασε την ευκαιρία, ήταν μέσα στις ηχογραφίες του νέου άλμπουμ των Deep Purple. Lars Ulrich, τον Metallica. Δεν ξεχνάει ότι οι Deep Purple του άλλαξαν τη ζωή. 10.500 ευρώ μετρητά δεν θα σου αλλάξουν τη ζωή, θα φτιάξουν όμως δυνατές στιγμές σου. Παίξε χρηματοκιβώτιο Παρασκευή στις 4. Win, αποστολή στο 19600, Mediatel, κόστος σε μέσα 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα μία smm.gr, η όρη διαγωνισμού. Smells Life, Teen Spirit, Nirvana, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: τραγουδάρες που αγαπάς, που σε φτιάχνουν, είναι Red. Μεσημέρι Τετάρτης, 12 πριν τη μία. Χορηγός εκπομπής, η Vodafone. Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο. Σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Police, every breath you take. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
4: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
8: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: It's Red, it rocks.
12: Red 96,3.

Τανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ το δείπνο που παρέθεσε στους ηγέτες του ΝΑΤΟ ο Τούρκος πρόεδρος με τη σύζυγό του. Οι ΗΠΑ χτύπησαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν μετά τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω της κλιμάκωσης ΗΠΑ-Ιράν. Ο 60χρονος Σκότι Πίπεν εμφανίστηκε με 23χρονη στο πλευρό του και οι φήμες οργιάζουν. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 10.500 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Έτσι ακριβώς. You and I. Πάμε μαζί. Παντού. redfm.gr. Στο application του Red. Τα τραγούδια που αγαπάς. Μεσημέρι Τετάρτης κατά τα άλλα. 8 Ιουλίου. 10 μετά τη μία. Στους 34 τώρα στο Μαρούσι έπεσε ο αέρας. Γιάννης Λεουνάκης στην παρέα μέχρι τις 3. Fly high. Every time. Εκλάς θέμα σου. Είναι Red. 96,3.

Δεν είναι φήμη τύπου Somebody Told Me, είναι αληθινά. 10.500 ευρώ από το χρηματοκιβώτιο ανοίγει μεθαύριο Παρασκευή στις 4 στο Red 96,3. Συναυλιακά τώρα με το Eject Festival. Στην πρώτη μέρα πάμε 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ με Suede, με Florence and the Machine. We've got the love in Red.

0: Μετά το κλάμα του Νεϊμάρ, του Ρονάλντο. Πολλοί ήταν εκείνοι που ήθελαν να δουν το Λιονέλ Μέση σε αυτή τη θέση. Τους διέψευσε όλους. Έντερ Σάντμαν. Ακούστε, Red 96,3. Μεσημέρι Τετάρτης. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, χορηγός εκπομπής. Vodafone. Μία στιγμή είναι αρκετή και η οθόνη του κινητού να σπάσει. Τι κάνουμε, σου έχουμε λύσει με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά. Από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μα δεν περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Queen, another one, bites the dust. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Αλήθεια.
3: Αλήθεια, σου λέω.
2: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
8: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
7: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Autoplus.
9: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Σπύρολση.
12: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
13: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
11: Σπύρο δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
14: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
15: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
16: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
15: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
16: Νιώστε ασταμάτητοι.
15: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
17: Release Athens 2026, 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού.

0: Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: νύχτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
2: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
3: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
4: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
5: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
4: Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

τη Μαρία τον Μπλόντι στη Μέρη Μαργέλη. Ανοίγει χρηματοκιβώτιο μεθαύριο Παρασκευή στις 4. 10.500 ευρώ να παίξεις και τώρα. Win αποστολή στο 19.600 MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορ διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Και αύριο ο Robert Plant είναι Αθήνα στο Λυκαβητό. Θα παίξει και Ζέπελη τραγούδια. Stairway to Heaven. Γιάννης Λεωνάκης την παρέα μέχρι τις 3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Πολλοί λένε ότι είναι προτιμότερο να μην γνωρίσεις από κοντά τους μουσικούς σου ήρωες και να μην απογοητευτείς. Δεν ισχύει για τον Ρόμπερτ Πλάντα. Πόσο σπουδαίος, πόσο απλός, πόσο προσιτός, ξέρω τι σου λέω. Γιάννης Λεουνάκης στην παρέα, Red 96,3. Μεσημέρι Τετάρτης, χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Οι πιο σημαντικές στιγμές της ημέρας χρειάζονται μια σύνδεση που μπορείς να εμπιστεύεσαι. Από μια κλήση στους δικούς σου ανθρώπους μέχρι το επόμενο βίντεο που θα ανεβάσεις ή το email που πρέπει να σταλεί τώρα. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια στη συνολική εμπειρία, στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Κάθε βελτίωση στο δίκτυο έχει αξία μόνο όταν κάνει καλύτερη τη δική σου εμπειρία. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο Vodafone.gr. Other side, Red Hot Chili Peppers. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Red World Tour.
1: Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
2: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ωχ, καταπληκτικά.
5: This is the home of Red World Tour.
1: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
6: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
4: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
15: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τρόπο θέλει. Παίξε και τώρα χρηματοκιβώτιο 10.500 ευρώ. Μέτρητα αύριο στις 4. Ανοίγει το Red 96,3. 10.500 ευρώ. Θα φτιάξουν πολλά για σένα. Rag and Bone Man. Human. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου μέχρι τις 3. Ακυλάει το αίμα σου. Είναι Red.

ήμασταν λίγο πολύ υποψιασμένοι. Έχει χειρία. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν. Να ήταν κι άλλοι. Τι ακολουθεί? Το γνωστό. Ανεβαίνει το πετρέλαιο που το είδες μετά τη συμφωνία να πέφτει μόνο στα χαρτιά. Nightmare, Michael Schenker Group. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και η Aerosmith είναι Red.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Με πιο heavy διάθεση, οι Bad Wolves διασκευάζουν Cranberries στο Red 96,3 μεσημέρι Τετάρτης. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, μαζί σου από τις 12, χορηγός εκπομπής, η Vodafone. Χάλασε το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή? Υπάρχει η λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12-μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. I don't want to miss a thing. Aerosmith.
1: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Αλήθεια.
3: Έχει κάτι τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: νύχτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
2: We're piano tuners.
1: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
3: Open the safe.
1: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
4: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
5: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αγγιλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

κατάφεραν και έκαναν δεύτερο σπίτι τους το Σφυρ. 68 σόους θα δώσουν συνολικά σε αυτόν τον ναό της μουσικής στο Σφυρ στο Las Vegas. Πήγες Red World Tour, το διεκδίκησες με YouTube εκεί. Να πας και τώρα, μπορείς με 10.500 ευρώ μέτρητα από το χρηματοκιβώτιο Παρασκευής. Να παίξεις και τώρα, μεθαύριο στις 4 μπορείς να το αδειάσεις. Win, αποστολή στο 19600, Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα, μια συμμετοχή στην κλήρωση, δικαίωμα συμμετοχής ή άνω των 18, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, όρη διαγωνισμού, frontstage.gr, redfm.gr, REM, Losing My Religion, ακυλάς το αίμα σου, είναι Red.

0: ηχητικό ότι ανοίγει στο Red 96,3. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, μαζί σου από τις 12, χορηγός εκπομπής η Vodafone. Είτε βρίσκεσαι στην πόλη, είτε ταξιδεύεις, θέλεις το ίδιο πράγμα. Μια αξιόπιστη εμπειρία δικτύου. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει διαρκώς την εμπειρία που προσφέρει στους συνδρομητές της. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, σημείωσε τη μεγαλύτερη βελτίωση δικτύου κινητής στην Ελλάδα από το 2023, τόσο στη συνολική εμπειρία, όσο και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr. Σε διαφημιστικό περιβάλλον Aegean. Μπορεί κάτι που άκουσες στο ραδιόφωνο να σου αλλάξει τη ζωή. Μπορεί. Άκου λοιπόν και αυτό. Η Aegean και η Olympic Air δίνουν σε 40 νέους υποτροφία για να γίνουν πιλότοι. Η δική σου ευκαιρία μπορεί να είναι μια αίτηση μακριά. Μπες τώρα στο aegeanair.com. No one like you. Βάζω Σκόρπιον στις 3 στην παρέα. Παναγιώτης Μπιχαλαριάς. Για χαρά. Red World Tour. Βερολίνο,
1: Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία. Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σου κάνει στίχο.
4: This is the home of Red World Tour.
5: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
6: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες.
7: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά. Release Athens 2026. 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
7: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
6: Αυτό είναι σχετικό.
7: Με τι?
6: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
8: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
12: Η παραγγελία σας.
11: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
13: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: It's Red. It rocks.
4: Red 96,3.

0: Abaf είναι ρεπ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Every you, every me. Όλη η πόλη, όλη η χώρα, όλος ο κόσμος. Red 96,3. Καλώς σε βρήκα. Τετάρτη μεσημέρι. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο 36 και σήμερα ζωντανά. 34 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα. Ανεβαίνει κι άλλο το θερμόμετρο, η θερμοκρασία την Παρασκευή, γιατί παίζεις χρηματοκιβώτιο. Το ποσό είναι τρελό. 10.500 ευρώ δήλωσε τώρα συμμετοχή.

αξεπέραστος ο Φρέντι, μοναδική προσωπικότητα, τεράστια παρακαταθήκη. The show must go on στον Red 96,3. Πανέγκοτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, 36 και σήμερα, ζωντανά. 6-9-80-9-63-9-63, σου δίνω Red Viber, Red WhatsApp για να στείλεις μήνυμα. Ο Red σου δίνει και 1500, παίζεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή, Linkin Park.

0: σκέφτεται αυτό που σκέφτεσαι και λέει αυτό που θέλεις να πεις. Ο Tom York, Radiohead Street Spirit, Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί σου με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες πλατφόρμες. Κοντεύει η Παρασκευή. Παίζεις χρηματοκιβώτιο και παίζεις για 10.500 ευρώ. Θα κάνεις το καλύτερο σου καλοκαίρι. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Thunderstruck, AC/DC, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Αλήθεια.
3: Αλήθεια, αλήθεια.
2: Έχει κάνει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρους τα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
7: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη. Αποκλείεται.
1: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
7: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
8: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
9: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
10: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
11: Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
13: Αγκυλάει στο αίμα σου.
14: Είναι Red 96,3.

δεν το βάλα τυχαία. Οι Cardigans με το My Favorite Game, ωραία, 96,3 με το χρηματοκιβώτιο. Παίζεις την Παρασκευή για 10.500 ευρώ. Ετοιμάσου, στείλε τώρα win στο 19.600 για να δηλώσεις συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS, 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Άλλο των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και rentfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Win τώρα στο 19.600.

0: Fertile Gun Bad. Δεν θέλω το πάθει, πάρει δεν πάρει φέτο άδεια. Όπου κι αν είσαι, όπου πα, Red 96,3 σίγουρα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνει πάντα κερδισμένο και λέγεται Box. Το χρηματοκιβώτιο έχει μέσα 10.500 ευρώ. Παίζεις την Παρασκευή, κάνεις δικό σου το ποσό. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Beat it, Fallout Boy, Red 96,3.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτήριων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα, με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
10: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Ταπαστούρο, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Life.
1: Χθες βράδυ, δικό μας βράδυ, ξημερώματα εκεί παρτάρα στο Madison Square Garden. Η Bon Jovi μετά από χρόνια ξανά στη σκηνή πάλι στις συναυλίες. Red 96,3, Τετάρτη μεσημέρι, καλησπέρα και πάλι. Πάνω και ο της Μιχαλαριάς στην παρέα, 3-6 και σήμερα ζωντανά. 35 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα. Την Παρασκευή χρηματοκιβώτιο. Παίζεις για 10.500 ευρώ, κάνεις δικό σου το ποσό, αλλάζεις το καλοκαίρι σου. 6-9-89-63-963 Red Viber, Red WhatsApp για να στείλεις μήνυμα. Careless Whisper, Seether, Red 96,3.

Το κοιτούσα πάλι για να το φρεσκάρω. Οι Bobby Snatcher ανοίγουν, οι Trivium στη μέση και η Παντέρα στο φινάλε του αυριανού release. Θα γίνει χαμός στην πλατεία νερού αύριο Πέμπτη. Χαμός και στο Λυκαβητό. Η Φωνάρα, ο Θρύλος και ο Robert Plant, Led Zeppelin. Είσαι σε όλες τις δυνατές συναυλίες με τον Red 96,3 και αυτό το καλοκαίρι. Παίζεις και χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή. Παίζεις για 10.500 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36. The best mode, enjoy the silence.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Can't stop, το φαντάζομαι, γιατί ρε κομματάρες είναι μεγάλο κόλλημα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Κοσμοτέ Τελεκόμ. Φέτος το Release Athens, οι συναυλίες του Lex, το Αβδεχό και το Xamnex Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις τα κορυφαία live από ψηλά, μπες στο Magenta Moments στο WhatsApp App και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια. Την Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο. Τρελό ποσό, 10.500 ευρώ. Δεν το χάνεις, δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Everybody Hertz, REM, Red 96,3.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
9: Το τάγκο?
8: Θα σας ειδοποιήσουμε.
9: Περίμενε.
10: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
11: Φτιάξε βαλίτσες!
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: Ιδιότητα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Ο Πάπα!
2: Τι

0: φύγει.
1: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
0: Ευκολία σου λέω.
2: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι. Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
5: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
6: We're piano tuners.
5: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
7: Open the safe.
5: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
8: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
9: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
10: Red Morning Show.
11: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
12: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Μπέτι, γραμ τζαμ. Δεν θα αφήσω κανένα να κοιμηθεί μεσημεριάτικα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Στέλνεις τώρα win στο 19600. Έτσι δηλώνει συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή για 10.500 ευρώ. 1.36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Άλλο των 18 συμμετοχή frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Την Παρασκευή στις 4 η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για 10.500 ευρώ. Στέλνεις τώρα win στο 19600. Aerosmith, Dream On, Red 96,3.

0: Red 96,3, you found me, the fray. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom. Μπορεί να ακούσει αυτό το μήνυμα τώρα οδηγώντας το αυτοκίνητό σου. Μπορεί επίσης, έχοντας ακούσει το μήνυμα, να βρεθείς να ελέγχεις, να έχεις μάλλον τον έλεγχο ενός ολόκληρου αεροπλάνου. Γιατί Aegean και Olympic Air δίνουν για μία ακόμη χρονιά υποτροφία σε 40 νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Μάθε περισσότερα και κάνε αίτηση στο aegeanair.com. Στο Red Application και το redfm.gr έχεις τα πάντα. Έχεις I Love Rock and Roll, John Jett, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Αλήθεια.
3: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
2: Έχει τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
14: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
15: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
14: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervete, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: It's Red. It rocks.
5: Red 96,3.

Πράσινος και με τη Βούλο NBA για Μπουσέλε. Μεταγραφική βόμβα έσκασε πριν λίγη ώρα στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ρέντε 96,3. Τετάρτη απόγευμα, καλησπέρα ξανά. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο 3-6 και σήμερα ζωντανά. Την Παρασκευή δυνατό χρηματοκιβώτιο. Παίζεις για 10.500 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δυνάμωσε. Europe The Final Countdown. Ρέντε 96,3.

Εμένα αυτό μου θυμίζει. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Την ξέρεις την παροιμία, έτσι. Ολοκληρώθηκε η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Συμφώνησαν οι ηγέτες της συμμαχίας να δώσουν 50 δις ευρώ συνολικά σε εξοπλιστικά. Ελάτε από την τσέπη τους θα τα βάλουν. Ρέντε 96,3. Πάνω για τη Μιχαλαριά στο μικρόφωνο. Killers Human.

0: Red 96,3 Eye of the Tiger Survivor. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Χορηγός η Κοσμοτέ Τηλεκόμ. Με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχεις ένα θερινό παντού μαζί σου. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεσαι. Την Παρασκευή έχεις μια ευκαιρία να αδειάσεις το χρηματοκιβώτιο και να πάρεις από μέσα 10.500 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. What's up for non-blondes, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Αλήθεια,
3: σου λέω.
2: Τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία. Στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία. Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά!
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
12: Καλοκαίρι. Sky ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
13: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνο.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Release Athens 2026, 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: νύχτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
5: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
8: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Τάπα, σούρος, κλάδα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
13: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
14: Red Morning Show.
15: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αυθεντικός σαν εσένα.
16: It's Red, it rocks.
15: Red 96,3.

Και τραγουδιστής και ποιητής και μεγάλος φιλόσοφος της ζωής, ο Jim Morrison, Doors, People Are Strange, στον Red 96,3, που έχει γεμίσει το χρηματοκιβώτιο με 10.500 ευρώ, παίζει την Παρασκευή, κάνεις δικό σου αυτό το ποσό. 1.36 κόστος SMS, 214-214-8020, γραμμή υποστήριξης, άνω των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και redfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Στέλνεις τώρα Win στο 19.600 και παίζεις την Παρασκευή χρηματοκιβώτιο για 10.500 ευρώ. Bon job.

0: Red 96,3. 34 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα, απόγευμα Τετάρτης. Χορηγός η Κοσμότε Τελεκόμ. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος και λέγεται Box. Για τις επόμενες δύο ώρες στο μικρόφωνο του Red, Γιάννης Γιακουμάκης. Παναγιώτης Μιχαλαριάς, αύριο εδώ, 3 το μεσημέρι, ξανά. Paranoid Black Sabbath, καλή συνέχεια.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
6: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Go, go, go, go, go.
10: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
11: Robert Plant. Ζωντανά στην Αθήνα. Με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
12: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
14: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
13: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
14: Νιώστε ασταμάτητοι.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
15: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά γκριν πορτοκαλάδα, λεμονάδα και βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
16: Green.
15: Green. με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
16: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
17: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
21: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
22: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
23: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Στερέντε 96,3, Τετάρτη απόγευμα, 8 Ιουλίου σήμερα. Με συννεφάκια βλέπεις, θα το βλέπεις έξω, οκ, okay, ποικιλία με τον καιρό. Στην κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, πήξιμο στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο. Στον Κηφισό, κάπως καλύτερα τα πράγματα τώρα, ανατμήματα βέβαια πάει το πράγμα εκεί. Στην Κηφισίας επίσης αρκετή κίνηση ανατμήματα. Στην κάθοδο επίσης της Μεσογείων. Όπου και αν σε πετυχαίνω αυτή την ώρα, στείλε μου Viber μήνυμα 6980-963-963. Εντάξει, δεν μασάμε τώρα με μερικά συννεφάκια που μαζεύτηκαν. Είναι Τετάρτη, έρχεται το που σημαίνει αύριο Πέμπτη, μεθαύριο Παρασκευή, που φέρνει το Σαββατοκύριακο, φέρνει όμως και το χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή με 10.500 ευρώ. Αυτά είναι την Παρασκευή, στις 4 συγκλήρωση. Γιάννης Γιακουμέξης 6 με 8, Red 96,3. Καλησπέρες.

Bandit Blood, Rolling Stones, Red 96,3 Τετάρτη απόγευμα, 6 και 4. Χτες είχαμε γιορτές Κυριάκο, Κυριακή, Οδύσσια νομίζω. Σήμερα έχουμε, γιορτάζουν Θεόφιλος, Θεοφιλία, Προκόπης και Προκοπία. Χρόνια πολλά. Αν γιορτάζει σήμερα ή αν έχει γενέθλια σήμερα. Σου έλεγα πριν ότι έρχεται το χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή. Δεν ξέρω αν το παθαίνεις και εσύ τις τελευταίες μέρες. Κάθε μέρα νομίζεις ότι είναι Παρασκευή. Και λες, μερικοί το λένε κιόλας, καλό Σαββατοκύριακο. Αλλά είναι ακόμα Τετάρτη. Εντάξει, μην ανησυχείς όμως. Αυτό είναι. Πέμπτη, Παρασκευή μετά. Μεθαύριο το χρηματοκιβώτιο 10.500 ευρώ. Σε 7-8 λεπτά θα ακούσεις και πώς θα μπει στην κλήρωση. Είναι πανεύκολο. Βλέπω εντωμεταξύ ότι υπάρχει. Έχεις ακούσει σίγουρα για τους χρονοταξιδιώτες. Η μόδα πέρασε και στην Ελλάδα. Έχουμε τώρα και Έλληνα χρονοταξιδιώτη, ο οποίος κάνει διάφορες προβλέψεις. Θα στα πω αμέσως μετά αυτά. Εδώ στο Red 96,3. Ένα άλλο classic τώρα, I Will Survive. Cover όμως από τους Cake. Red 96,3. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red. Καλησπέρες. Viber για μηνύματα 6980 963 963.

0: Πολύ δυνατός No Red Hot Chili Peppers, εδώ είμαστε. Red 96,3, 6 και 26 απόγευμα Τετάρτης. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Επιτέλους ήρθε και στην Ελλάδα η μόδα με τους χρονοταξιδιώτες, δηλαδή με την έννοια να αποκτήσουμε και ένα δικό μας χρονοταξιδιώτη Έλληνα ή τουλάχιστον που να είναι ελληνικής καταγωγής, όπως αυτός ο Μάικ είναι ελληνικής καταγωγής λέει, αλλά μετά μεγάλωσε στη Γαλλία, πήγε μετά στον Καναδά, συμμετείχε σε κάτι πειράματα λέει περίεργα, όπου μπήκαν σε χρονομηχανές για να ταξιδέψουν στο μέλλον και για να πάνε με στόχο να πάνε στο 3700. Εκεί βρήκαν ότι στις 20 Σεπτεμβρίου, λέει, και συγκεκριμένη ημερομηνία του 3700, οι μηχανές, τα ρομπότ, κυριάρχησαν πάνω στους ανθρώπους. Από σκλάβοι, λέει, γίναν ηγέτες. Άρχισαν να κυκλοφορούν, λέει, κανονικά σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και καταστήματα. Α, εμείς μέχρι τώρα εξωγήινους βλέπουμε στα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία, τα καταστήματα. Παρκάρουν και ανάμεσά μας. Ο πληθυσμός, λέει, ο παγκόσμιος, το 3700 έχει μειωθεί περίπου σε 3 δισεκατομμύρια. Ακού τι λέει, έτσι. Μιλάμε για παπάντζα ολική. Ενώ 4 εκατομμύρια ρομπότ υπήρχαν σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό το όνειρο είδε ο Μάικ. Οκ, εντάξει, θα περιμένουμε το 3700 για να δούμε. Και χορηγός μαζί μου, Nova. Έχει σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η ζωή όταν έχει όλα όσα χρειάζεσαι σε μία μόνο λύση. Η Nova το σκέφτηκε, το έκανε πράξη. Νέα ολοκληρωμένη πρόταση ίντερνετ, σταθερή και κινητή, συνδυαστικά προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8 Red 96,3 έρχονται. Beatles, Let It Be, Lenny Kravitz, Fly Away. Και βέβαια, άκου τι γίνεται με το χρηματοκιβώτιο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός! Να ζήσουμε τις διακοπές αυτός είναι ο σκοπός! Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια.
5: Ας πιούμε σε αυτό.
6: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
7: Φραπέ, χαλαρά.
2: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
14: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Ο Πάπα, τι κάνεις εκεί?
2: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
1: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown? Ποιοι είναι η αλογοάλη και η γελαδό εκείνη? Ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
6: Για μένα.
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δεν στο cool.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
10: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
11: Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
13: Αγγιλάει στο αίμα σου.
14: Είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε και ας πυκνώνουν τα σύννεφα. Red 96,3. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red. 20 λεπτά περίπου πριν από τις 7. Καλησπέρες. Τετάρτη, 8 Ιουλίου σήμερα, 10 Ιουλίου. Μεθαύριο δηλαδή, Παρασκευή. Το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ. Μπες στην κλήρωση από τώρα. Είναι απλό και εύκολο. Στέλνεις win στο 19600. Mediatel 1,36 το ευρώ τελική τιμή, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όριο του διαγωνισμού frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Έρχονται 10.500 ευρώ μεθαύριο εδώ στο Red 96,3 στο χρηματοκιβώτιο. Έρχονται και οι YouTube αμέσως μετά. Τώρα όμως η Queen, Red 96,3.

0: Beautiful day, την καλοπιάνουμε. Μπας και διώξει τα σύννεφα. Εδώ είμαστε. Red 96,3, χορηγός μαζί μου Nova. Πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητα όταν έχεις όλα όσα θέλεις σε μία μόνο λύση. Το σκέφτηκε η Nova, το έκανε πράξη με το Nova More. Μια νέα, ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής. 24 διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις. nova.gr. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8. Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, 8 Ιουλίου σήμερα, 13 λεπτά περίπου. Πριν από τις 7, Butterfly, Crazy Town, μεταξύ άλλων Aerosmith, έρχονται Evanescence, πρώτα όμως Should I Stay or Should I Go, η θρυλική Class, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Αλήθεια.
3: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
2: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σα ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
7: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
6: Προσλαμβάνεστε.
8: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
11: Έλα εδώ, δεξιά.
10: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
13: Go, go, go, go, go.
14: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
15: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
17: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
18: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
17: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
19: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
20: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
19: Αυτό είναι σχετικό.
20: Με τι?
19: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
21: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. εύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
0: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε, Red 96,3 Crazy, με τα σύννεφα σήμερα. Γεύση, δηλαδή, είναι σαν νύχτα, να το πω. Σαν φθινόπωρο, κάπως έτσι, μια γεύση διαφορετική τελείως. Έτσι, για να εκτιμήσουμε καλύτερα, ακόμα καλύτερα το καλοκαίρι. Εδώ είμαστε, Άγγελε, το αίμα σου είναι Red. Είναι ο Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης 6,8. Viber, για οποιοδήποτε μήνυμα θέλεις να μου στείλεις, 6980-963-963. Θα το εκτιμήσουμε το καλοκαίρι, και ας έχει και ζέστη, δεν πειράζει. Μιους, έρχονται, Nirvana, μεταξύ άλλων, τώρα όμως, Joan Jett, I hate myself for loving you. Red 96,3, καλησπέρες.

Teen Spirit, τώρα πια κλασικό. Τετάρτη απόγευμα, εδώ είμαστε. Τετάρτη απόγευμα, 8 Ιουλίου σήμερα, 7 και 20 σε λίγο. Smells Like Teen Spirit από Nirvana. Καλύτερος ο Κηφισός αυτή την ώρα. Στην Κηφισία ψηλά στο Μαρούσι έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Στον Πειραιά, γύρω από το λιμάνι, πολλή κίνηση, αλλά και στο ρεύμα προς Πειραιά, στην παλιά παραλιακή. Στη Γλυφάδα επίσης πάρα πολλή κίνηση. Στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο, γενικά γίνεται ένας χαμός. Καλησπέρα και στη Σάμο, από όπου στείλατε μήνυμα πριν από λίγο και από ό,τι μου γράφετε, έχετε σκάσει από τη ζέστη, λίγη σκιά και εκεί θα θέλατε, όπως έχουμε εμείς τώρα εδώ με σύννεφα πολλά. Σου λέω, είναι φθινοπορεινή εικόνα, έτσι. Στη Σάμο, σκάνε από τη ζέστη, ήλιο, ντάλα, όπως μου γράφετε χαρακτηριστικά. Είναι η News, Starlight, Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8. Καλησπέρες, Τετάρτη απόγευμα.

0: Έτσι, εδώ είμαστε, Wind of Change, Scorpions και Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα 8 Ιουλίου. Λίγο πριν τις 7.30, δώσε βάση σε μισό λεπτό, σε λίγα δευτερόλεπτα δηλαδή, θα ακούσεις πώς θα μπει στην κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο που έρχεται μεθαύριο. Εδώ στο Red 96,3, Παρασκευή 10 Ιουλίου και δίνει. Κληρώνει 10.500 ευρώ. Σε λίγα δευτερόλεπτα το ακούς, θα στα θυμίσω κι εγώ μετά. Χορηγός μαζί μου Nova. Η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη όταν έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε μία μόνο λύση. Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πραγματικότητα. Δημιούργησε το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Τετάρτη απόγευμα 8 Ιουλίου με γιορτή σήμερα. Προκόπης, Προκοπία, Θεόφιλος, Θεοφιλία, χρόνια πολλά ξανά στα παιδιά που γιορτάζουν σήμερα ή αν έχεις γενέθλια σήμερα. 8 Ιουλίου έρχονται και Led Zeppelin και Carlos Santana, Bon Jovi, εδώ στο Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8.
1: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Αλήθεια.
3: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
2: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
5: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
2: Peanuts. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown? Ποιοι είναι οι αλόγου άλλοι και η γελαδό εκείνη? Ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts. 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
3: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
4: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

Montana Smooth Red 96,3 Τετάρτη απόγευμα 8 Ιουλίου. Όπου και αν είσαι, καλησπέρα. Αν αυτές τις μέρες έχεις κάψει, κατάλαβες τώρα. Έχεις δει πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά μάτς του Μουντιάλ. Ευκαιρία σήμερα για αποτοξίνωση. Όμως μην ξεχάσεις το χρηματοκιβώτιο να παίξεις. Παρασκευή 10 Ιουλίου η κλήρωση, μεθαύριο δηλαδή στις 4 η κλήρωση. Όμως το παιχνίδι είναι όλες αυτές τις μέρες. Μπες στην κλήρωση από τώρα. Στις 4 την Παρασκευή η κλήρωση. Μπες όμως τώρα για να είσαι μέσα στο παιχνίδι, μέσα στην κλήρωση. Στέλνεις win στο 19600. Μην ξεχαστείς. Win στο 19600. Mediatel 1,36 το ευρώ. Τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού. frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. 10.500 ευρώ την Παρασκευή. Εδώ στο Red 96,3 χρηματοκιβώτιο η κλήρωση στις 4. Win στο 19.600. Άκου που σου λέω από τώρα. Led Zeppelin, Hola Lotta Love, Red 96,3.

0: Ό,τι καλύτερο. Led Zeppelin, Hola Lotta Love, που σημαίνει Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Εδώ είμαστε, Τετάρτη απόγευμα, 12 λεπτά πριν από τις 8. Βελτιωμένος ο Κηφισός τώρα, και η Αττική Οδός προς αεροδρόμιο, και αυτή βελτιωμένη. Η κίνηση τώρα είναι Κηφισίας ψηλά, ανατμήματα βέβαια, κάθοδος Μεσογείων, ανατμήματα και εκεί, αλλά το πράγμα κάπως παλεύεται. Στον Πειραιά έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα και στο κέντρο της Αθήνας. Χορηγός μαζί μου Nova, η καθημερινότητα γίνεται πολύ καλύτερη όταν έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε μία μόνο λύση. Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πραγματικότητα με το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Γιώργος Αποστόλης στις 8 για τη συνέχεια εδώ. Γιάννης Γιακουμάκης 6 με 8. Όπως κάθε απόγευμα ήταν εδώ. Thanks για όλα τα μηνύματα. Killers τώρα. Somebody told me βάζω. Αύριο το απόγευμα στις 6 τα λέμε εδώ. 6 με 8 όπως πάντα. Red 96,3. Bye.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
7: Robert Plant. Ζωντανά στην Αθήνα. Με το Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
8: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
10: We're piano tuners.
9: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερό του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
11: Open the safe.
9: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
14: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
13: Άντε καλέ, εγώ.
15: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
13: Μα τι λες?
15: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
13: Ποια χαρτιά?
15: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
10: Το Little App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
18: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
19: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

άλλη πλευρά, αδέλφια, στην άλλη πλευρά μας λένε οι φίλοι μας στη Red Hot Chili Peppers. Γεια σας. Τετάρτη, 8 Ιουλίου του 2026, είναι ο Red 96,3 στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου μέχρι τις 10, όπως πολύ σωστά παρατήρησε νωρίτερα Γιάννη Γιακουμάκης. Πάμε κατευθείαν με Boat on the River από τους αγαπητούς Sticks. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

Κοίτα τώρα τι πάθαμε, παιδιά, με το Μουντιάλ. Εκεί πέρα που είχαμε ηρεμήσει λίγο καιρό και λέγαμε εντάξει, έπεσε και η βενζίνη, σταματάει ο πόλεμος στο Ιράν. Αποκλείστηκε η Αμερική, τσαντίστηκε ο Τραμπ και τώρα λέει θέλει πάλι να βομβαρδίσει το Ιράν. Που σημαίνει άντε να τρέχουμε πάλι να προλάβουμε τις τιμές στα βενζινάδικα. Όχι, ρε, άμα το θέλω να πω, δηλαδή, κάτι άλλο υπάρχει να του προσπάσουμε την προσοχή, κάτι πιο τελικός, να του φτιάξουμε αυτό το περίφημο το ballroom στο Λευκό Οίκο, μπας και ηρεμήσει κάτι τέλος πάντων, γιατί τώρα που δεν έχει το World Cup για να μπορεί να έτσι, το επηρεάζει και να παίζει με τον Ινφαντίνο, φαίνεται ότι αποφάσισε να περάσει το καλοκαίρι στα χαρακόμματα. Όχι αυτός βέβαια, οι άλλοι κακόμοιροι άνθρωποι, αυτοί στα χαρακόμματα και εμείς στα βενζινάδικα. How you remind me από τους Nickelback και αμέσως μετά Heaven από Brian Adams, να ακούσουμε κάποιους Καναδούς κολλητά έτσι για να στανιάρουμε. Never

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ναρκώτικα Liquido Red 96,3 Τετάρτη 8 Ιουλίου του Σωτήριου έτους 2026 και από αύριο τι ξεκινάει πάλι? Το ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι για 15η χρονιά λοιπόν 9 με 15 Ιουλίου στη Ριβιέρα Βαλτιτσί 46 στα Εξάρχεια info@redfm.gr για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για την ταινία που επιθυμείτε. Θα μπείτε στο redfm.gr για να διαβάσετε το πλήρες πρόγραμμα και να διαλέξετε ταινία, έτσι. Όλα αυτά τα υπογράφει ο Ηλίας Φραγκούλης, διευθυντής του freecinema.gr. Ρέντε 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, με μπέγγιν από μένα, σκίνησε πολύ λίγο.
1: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Αλήθεια.
3: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
2: Έχει τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία. Στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: Σέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
2: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Red in 6,3 και Pump Tap Kicks από τους Foster the People. Τι ωραίο τραγούδι, άκρος καλοκαιρινό και κλαμπάτο. Έλεγε νωρίτερα ο Γιάννης έχουμε άξιση για την κίνηση στους δρόμους σήμερα και είναι παράδοξο γιατί Τετάρτη κανονικά δεν περιμένεις, ρε παιδί μου, να έχει τόσο κίνηση. Και τσέκανα και εγώ πριν από λίγο έτσι για να σας πω δύο κουβέντες παραπάνω και πραγματικά από το Κολωνάκι μέχρι περίπου την Πανόρμου και λίγο πιο πάνω στο νέο ψυχικό έχουμε διάφορα σημεία που υπάρχει κίνηση, όχι όμως μπουτιλιάρισμα. Απλά δεν είναι αυτό το κλασικό πράσινο που συνήθως βλέπεις καλοκαίρι, Τετάρτη, απόγευμα προς βράδυ. Είναι ο Red 96,3 Don't Cry και Guns N' Roses στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

0: Καταιγίδες δεν αναμένονται όπως μας έλεγαν νωρίτερα οι Riders on the Storm, οι φίλοι μας οι Doors. Αντίθετα, περιμένουμε αρκετή ζέστη τις επόμενες ημέρες. Αλλά ρε παιδί μου, φοβερό πράγμα. Ζέστη τον Ιούλιο κατά καλό καιρό. Πρώτη φορά συμβαίνει. Παιδιά, σήμερα είναι Δετάρτη, μεθαύριο Παρασκευή ανοίγει το χρηματοκιβώτιο και δίνει 10.500 ευρώ. Οπότε έχετε ακόμα χρόνο να στείλετε win 19.600 ή να δηλώσετε συμμετοχή και να κάνετε σχετικό τηλεφώνημα με email. Να απαντήσετε σωστά 10.500 και να πάρετε αυτό το πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Μήτια τηλεκόστο σε μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλο του δρυμητών κινητή. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Θερμό ρυθμιστή σε ΕΠ. Θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση και ότι η όρη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη online στο www.frontstage.gr. Γιώργος Αποστόλου στον Ρέντι 96,3 στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Αμέσως τώρα Missing από Evanescence. Σαν κυλάς το αίμα σου, είναι Red σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου.
1: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
3: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
4: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Φίλες και φίλοι.
6: Μα είμαστε δύο.
5: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
1: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτήριων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
8: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
1: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
9: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
1: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
10: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

πολύ αγαπημένοι Super Trump, The Logical Song, μια μπάντα που πραγματικά τις άκριζαν πολύ περισσότεροι οπαδοί. Είναι ο Red 96,3 στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, διαδερτιάτικα μέσα στην μέση της εβδομάδας, μέσα στη μέση της εβδομάδας, οκ. Okay. 8 Ιουλίου, λέει το σύστημα, και εγώ το πιστεύω όπως πάντα, ακούγοντας Γιώργη Διάρμινα, Bolen and Bolen, αν και λες το αίμα σου είναι Red.

Chester Bennington και Linkin Park, What I've Done, στον 96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, κοντά στις 9 και 4, σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας. Τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζει πριν φύγει για πάντα και αυτή η Τετάρτη, 8 Ιουλίου του 2026. Λοιπόν, αν και ο Χάκος Περβανίδης μου είχε απαγορεύσει να λέω ειδήσεις για metal, επειδή τις Δευτέρες και τις Τετάρτες του παίρνω τη δουλειά, θα θυμίσω ότι αύριο έχουμε Παντέρα στην μεγάλη σκηνή της πλατείας νερού και στο Release Athens. Η ομάδα των Πατέρα λοιπόν έρχονται στην χώρα μας την 5η 9 Ιουλίου και φυσικά καταλαβαίνετε θα γίνει χαμός, καθώς ο Φιλ Ανσέλμο και ο Ρέξ Μπράουν θα έχουν μαζί τους και Ζακ Ουάιλντ και Τσάρλι Μπενιάντε και θα τιμήσουν όλη την κληρονομιά των Βίνι Πολ και Ντάιμπακ Νταρέλ. Θα είναι σίγουρα μια πάρα πολύ σημαντική και ιστορική, χωρίς αμφιβολία, συναυλία. Τώρα στα μη μουσικά μας, το Πακό έδωσε στην δημοσιότητα τις τρεις παραλίες της Αττικής και μάλιστα πολύ γνωστές, οι οποίες δεν πρέπει να κάνουμε μπάνιο. Είναι λοιπόν οι τρεις παραλίες του Αλαγωνίσης, στο Grand Resort, οι οποίες και οι τρεις είναι γεμάτες μικρόβια, παρά το γεγονός ότι έχουν βραβευτεί με γαλάζιες σημαίες. Καλά, αυτό με τις γαλάζιες σημαίες είναι ανέκδοτο. Λόγω του My Religion και REM συνέχεια.

0: Corners, όπου παιδιά τέλη 90's, αρχές Zeros, τεράστια επιτυχία των Brimful of Us από μια τόσο ιδιαίτερη μπάντα όπως η Corners Shop, στον Red 96,3 το κομμάτι, Τετάρτη 8 Ιουλίου του 2026, ο Γιώργος Αποστόλου στην παρέα όπως κάθε βράδυ, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8 με 10, πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε και Blair, αλλά και Imagine Dragons με το Thunder σε πολύ λίγο.
1: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Αλήθεια.
3: Αλήθεια σου λέω.
2: Έχει τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.500 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.500.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία. Στο Γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
2: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,5.

Βράδυ Τετάρτης με μουσικές που ταιριάζουν απόλυτα στην νύχτα της Αθήνας όταν είναι καλοκαίρι, song του από Blair και στη συνέχεια Burning Heart που Survivor εδώ στον αέρα του Red 96,3 μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου.

0: Queen, Brian Molko και Red Hot Chili Peppers είναι όλοι Red in 16,3 το βραδάκι αυτή τη ημέρα που θα μας οδηγήσει σε πολύ ζεστές μέρες και νύχτες. Οπότε να είστε και έτοιμοι και έτοιμες για αρκετό υδρότα και μπόλικη υγρασία όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Τετάρτη λοιπόν, 8 Ιουλίου, μεθαύριο Παρασκευιάτικα, ανοίγει ξανά το χρηματοκιβώτιο το οποίο περιέχει όπως βλέπω 10.500 ευρώ. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό και μπορείτε να το διεκδικήσετε στέλνοντας το γνωστό SMS WIN 19600 για να δηλώσετε συμμετοχή. Ημέρα να κάνετε το τηλεφώνημα σε εσάς με λίγη τύχη, να πείτε 10.500 και να πάρετε αυτό το πολύ μεγάλο ποσό. Μην διατελεκώστε όσο σε μέσα είναι αυτό και 36 λεπτά με ΦΠΑ πριν τέλος του δρομητών κινητής. Να μην υποστήριξη 2-14-2-14-80-20, αρμόδιο ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους αν το 18 και να έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξη και ΘΑ 2-10-92-15-7-76 και φυσικά frontstage.gr για τους όρους και τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού. Θυμίζω όπως πάντα ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Τετάρτη και σε λίγο θα είναι εδώ ο Χάκος Περβανίδης με Red Metal Before Midnight.
1: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα. Με το Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
3: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
6: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: It's Red. It rocks.
8: Red 96,3.

0: Black Sabbath είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρεύ 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
1: Τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.500.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
6: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ωχ, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.
1: Με...

0: νύχτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι η αλογοάλη και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
4: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Αγγιλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: 96,3. Red Metal Before Midnight. Metal πριν τα μεσάνυχτα. Red 96,3.
1: Έφτασε η ώρα, ήρθε η στιγμή. Η μέρα που ένα μεγάλο μέρος της κοινότητας περίμενε πώς και πώς, ξημερώνει σε λίγες ώρες η Παντέρα αύριο το βραδάκι. Εμφανίζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ένα μεγάλο αποθυμένο του ελληνικού κοινού επιτέλους εκπληρώνεται, έστω και χωρίς τον Dimebag Darrell, έστω και χωρίς τον Vinnie Paul, αλλά με αυτήν την σύνθεση που τον Phil Anselmo και τον Rex Brown πλαισιώνουν ο Zach Wild και ο Charlie Benante, ένα line-up που από ό,τι φαίνεται λειτουργεί ιδανικά και πείθει τον κόσμο για αυτό που κάνει, γιατί ξέρεις, δεν έχει σημασία τι λέει ο ένας και ο άλλος, σημασία έχει ότι ο κόσμος, το κοινό, θέλει να δει αυτό το συγκρότημα το οποίο αποφάσισε να βγει στη σκηνή πριν από μερικά χρόνια για λίγες μόνο συναυλίες, και έκτοτε δεν έχει σταματήσει να περιοδεύει και να φέρνει την μουσική των Παντέρα στις σκηνές του κόσμου. Μια μουσική η οποία τελικά αποδείχθηκε πως δεν ήταν εφημερή, δεν ήταν ένα πυροτέχνημα, και πως μπορεί να λειτουργεί στα χρόνια της ωριμότητας, και πως όταν επανασυστήθηκαν ως Cowboys from Hell, η σχέση αυτή θα ήταν παντοτινή.

Cowboys from Hell, η Παντέρα, η Σαύριον, τα σπουδαία. Και ξέρεις, έχει πάντα μια σχετική πλάκα όταν τα συγκροτήματα αποκτούν νέα προσωνύμια μέσα από τα τραγούδια τους, μέσα από τους δίσκους τους. Η Παντέρα είναι η Cowboys from Hell, η Manowar είναι η Kings of Metal, η Judas Priest, η Metal Gods και ούτω καθεξής. Και ξέρεις, μέσα σε όλα αυτά που θα δούμε αύριο, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στον Zakk Wylde και να συνειδητοποιήσουμε τον σεβασμό με τον οποίο αντιμετωπίζει την όλη φάση. Που ενώ, ας πούμε, στα δικά του show βγαίνει με τα kilt και έχει τον ρόλο του απόλυτου frontman, μιλά με το Θεό και παίζει τα riff του, στους Παντέρα είναι στην γωνία του denim and leather, δεν αποζητά τα φώτα και παίζει όσο πιο πιστικά μπορεί το υλικό του dime. Ωραία πράγματα είναι αυτά, ωραίο και το κόμμα των Overkill που έρχεται τώρα εδώ στον Red 96,3. Χακός Περβανίδης στο μικρόφωνο.

Εξαιρετικό το κόμμα των Overkill. Ήταν μια εποχή που ήχος των Παντέρα άρχισε να επηρεάζει όλο ένα και περισσότερα συγκροτήματα της metal σκηνής και νομίζω πως μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις ήταν η Fight, το συγκρότημα που δημιούργησε ο Rob Halford μετά την αποχώρησή του από τους Judas Priest. Μάλιστα κυκλοφορεί εδώ και χρόνια η ιστορία ότι στην κοινή περιοδία των Priest με τους Παντέρα στις αρχές των 90s ο Halford παρακολουθούσε σχεδόν κάθε βράδυ τον Anselmo να ανεβαίνει στη σκηνή με την χαρακτηριστική του εμφάνιση, βερμούδα, γυμνός κορμός και απίστευτη ένταση, και εντυπωσιαζόταν από τη νέα πιο επιθετική αισθητική που έφερναν οι Παντέρα στο metal. Είτε ισχύει απόλυτα είτε όχι αυτή η ιστορία, το σίγουρο είναι ότι όταν αποχώρησε από τους Judas Priest, ο Rob Halford παρουσίασε έτσι μια νέα εικόνα του εαυτού του. Με τους Fight άλλαξε ριζικά τόσο την εικόνα όσο και τον ήχο του, θυμίζοντας σε αρκετούς μια πιο όρημη, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, εικόνα του Phil Anselmo, αν και το ντεμπούτο των Fight, το War of Words, παραμένει μέχρι και σήμερα ένας δίσκος που κατά τη γνώμη μου δεν έχει εκτιμηθεί όσο πραγματικά του αξίζει.

Nail to the Gun, λοιπόν, από τους Fight. Αυτά παθαίνει, φαίνεται, ένα παιδί από το Birmingham όταν πηγαίνει στο Τέξας, ή τουλάχιστον έτσι πολλοί πίστεψαν εκείνη την εποχή. Να πούμε ότι στους Fight τον Rob Halford ακολούθησε ο Scott Travis, ενώ στις κιθάρες συναντά με τον Russ Parrish, τον μουσικό που αργότερα έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Satchel στους Steel Panther. Και μιας και πιάσαμε τώρα τα παιδιά από το Birmingham, πάμε σε έναν από τους μεγαλύτερους, τον μεγαλύτερο μάλλον εκπρόσωπο της πόλης. Είναι ο Ozzy Osbourne από το εξαιρετικό Osmosis album Perry Mason, και σήμερα εδώ στον Red 96,3.

Perry Mason, λοιπόν, ο Ozzy Osbourne μιλά για αυτόν τον φοβερό, φανταστικό μεν χαρακτήρα, αλλά φοβερό δικηγόρο που καταφέρνει και αποκαλύπτει πάντα τον ένοχο μέσα στο δικαστήριο, βιβλία, τηλεοπτική σειρά. Πανδιάσημος ο Perry Mason και ο Ozzy αναρωτιέται εδώ αν ακόμα και αυτός ο Perry Mason δεν μπορεί να σε σώσει. Τότε ποιος μπορεί και από τον Ozzy. Πάμε τώρα στους Hailstorm. Πώς ήρθε αυτό τώρα? Θυμήθηκα ότι πέρσι στο Back to the Beginning Lizzy Hale ήταν αυτή που είχε τραγουδήσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Εμείς εδώ τους ακούμε στο Back from the Dead και μένουμε στον Red 96,3 και το Red Metal πριν τα μεσάνυχτα.

Back from the Dead, λοιπόν, από τους Hailstorm. Και τι φωνή, τι φωνάρα έχει αυτή η Lizzy Hale. Μια εκπληκτική τραγουδίστρια με τρομερή σκηνική παρουσία. Από εκείνες τις προσωπικότητες που κάνουν την σκηνή ακόμα πιο όμορφη, ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Αν θυμάσαι, η Lizzy Hale είχε δώσει και χείρα βοηθείας του Skid Row όταν ο Eric Grönvall αποχώρησε από το συγκρότημα και υπήρχαν ήδη προγραμματισμένες συναυλίες. Ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τα παιδιά από το New Jersey και πραγματικά απέδωσε εξαιρετικά. Ερμήνευσε κάθε τραγούδι με σεβασμό αλλά και με την δική της προσωπικότητα, χαρίζοντας μια πραγματικά συλλεκτική εμπειρία σε όσους είχαν την τύχη να την δουν ζωντανά. Περιμένουμε λοιπόν να μάθουμε ποιος θα είναι ο νέος τραγουδιστής των Skid Row και τους ευχόμαστε πραγματικά ολόψυχα καλή επιτυχία, γιατί οι τραγούδια, ας πούμε, όπως το 18 and Life, όσο κλασικά κι αν είναι, απαιτούν έναν πραγματικά σπουδαίο ερμηνευτή για να τα πει όπως τους αξίζει.

0: συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
1: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.500.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
0: Red Metal Before Midnight. Red 96,3.
5: Εδώ είμαστε στον Red 96,3, βράδυ Τετάρτης 8 του Ιούλη, 11.30 περίπου η ώρα. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και μαζί ακούμε το metal που αγαπάμε Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 εδώ στον Red 96,3. Ξεκινήσαμε πριν από λίγη ώρα την απόψινή εκπομπή με τους Παντέρα και το Cowboys from Hell, μπαίνοντας έτσι από νωρίς στο κλίμα, αφού αυτή την εβδομάδα τα βλέμματα είναι στραμμένα στα παιδιά από το Τέξας. Αλλά ξέρεις, δεν είναι μόνο η Παντέρα. Μία μέρα αργότερα, μεθαύριο δηλαδή, την Παρασκευή 10 του Ιούλη, έχουμε μία ακόμα σπουδαία metal βραδιά με τους Halloween, τους Saxon και τους Ashes of Aris, το συγκρότημα του Matt Barlow. Και πάμε τώρα στους Halloween να τους ακούσουμε να μας αφηγούνται μία ιστορία ενός τρελού επιστήμονα, ο οποίος κλεισμένος στο εργαστήριό του δημιουργεί μικρά τερατάκια. Αυτό είναι το Dr. Steen και εσύ είσαι πάντα εδώ στον Red 96,3.

Dr. Sting, λοιπόν, η Halloween από το θρυλικό Keeper of the Seven Keys Part 2. Και πάμε τώρα να ακούσουμε και κάτι από τους Saxon, για τους οποίους νομίζω τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά. Είναι ένα συγκρότημα που έχει συνδεθεί όσο λίγα με το ελληνικό κοινό. Τους έχουμε δει πάρα πολλές φορές στην χώρα μας. Αυτή, αν μετράω καλά, θα είναι η 14η επίσκεψή τους στην Ελλάδα. Κάτι που σημαίνει πως, αν υπολογίσει κανείς και τις διπλές εμφανίσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μιλάμε για καμιά 25 αργιά συναυλίες. Η αλήθεια όμως είναι πως τα τελευταία χρόνια δεν τους βλέπουμε και τόσο συχνά όσο παλαιότερα. Ναι, εμφανίστηκαν το 2023 με τους Deep Purple, ενώ πριν από αυτό η τελευταία τους εμφάνιση ήταν το 2018. Οπότε δεν ξέρω, αλλά έχω την αίσθηση ότι οι επισκέψεις των Saxon στην Ελλάδα έχουν αρχίσει και αραιώνουν. Να σου πω την αλήθεια, αυτό δεν μου αρέσει καθόλου.

Αυτά λοιπόν με τους Saxon και το Madame Guillotine, ένα από τα ομορφότερα τραγούδια που έχουν γράψει τα τελευταία χρόνια. Θα τολμήσω να πω πως πρόκειται για ένα πραγματικό modern day classic, 8 Ιουλίου που λες σήμερα, και δεν μπορούμε να αφήσουμε ασχολίαστη την συγκεκριμένη ημερομηνία. Όχι τη σημερινή, τη χθεσινή, 7 Ιουλίου, 7 Εβδόμου. Το 1777 ξεκινά στην ουσία να εκτυλίσσεται η ιστορία του θρυλικού concept album Abigail του King Diamond. Είναι η μέρα που ο Κόμις Λαφέι μαθαίνει τι πραγματικά συμβαίνει στο σπίτι του και αποφασίζει να πάρει δραστικές αποφάσεις. The 7th day of July 1777 λοιπόν εδώ στον Red 96,3.

Αυτά λοιπόν έγιναν την 7η μέρα του 7ου μήνα του 1777 σύμφωνα με τον King Diamond, και ξέρεις τι θα συμβεί τη 10η μέρα του 7ου μήνα του 2026? Τι θα γίνει την Παρασκευή, μεθαύριο, 10 του μήνα? Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο και έχει μέσα 10.500 ευρώ, τα οποία και μπορείς να διεκδικήσεις, τα οποία και μπορεί να γίνουν δικά σου αν στείλεις τη λέξη WIN, W-I-N, με SMS το 19600. Αυτό το κάνεις μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, γιατί τότε η Μέρη κάνει την κλήρωση και στη συνέχεια το τηλεφώνημα. Αν χτυπήσεις το τηλέφωνό σου εκείνη την ώρα, φρόντισε να απαντήσεις όσο πιο γρήγορα μπορείς, γιατί η Μέρη θα το αφήσει να χτυπήσει μόνο 5 φορές. Απαντάς, της λες το σωστό ποσό 10.500, και αυτό γίνεται κατευθείαν δικό σου. Η όρη του διαγωνισμού βρίσκονται στο frontstage.gr, MediaTel, κόστος SMS 1,36 €. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, και η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Και προχωράμε στο Red Metal Before Midnight. Αυτή είναι η Σάββατα στο He Carves His Stone.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Red Metal Before Midnight. Red 96,3.
4: Red Metal Before Midnight, λοιπόν, εδώ στον Red 96,3, βράδυ Τετάρτης 8 Ιουλίου. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το metal που αγαπάμε. Πριν από λίγο ακούσαμε τους Σάββατα στο He Carves He Stone και που λες η αντίστροφη μέτρηση έχει σχεδόν τελειώσει. Αύριο είναι η μεγάλη μέρα, είναι η μέρα της συναυλίας των Παντέρα. Πάμε να τους ακούσουμε στο Revolution Is My Name και μένουμε εδώ στον Red 96,3.

Revolution is my name, λοιπόν, από τους Παντέρα και το τελευταίο στούντιο άλμπουμ που ηχογράφησαν, το Reinventing the Steel. Αύριο το μεγάλο ραντεβού στο Release Festival σε μια βραδιά όπου εκτός από τους Παντέρα θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και οι Trivium. Οι Αμερικάνοι έχουν κυκλοφορήσει μια σειρά από εξαιρετικούς δίσκους και χωρίς καμία αμφιβολία είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες metal περιπτώσεις των τελευταίων δύο δεκαετιών, ας πούμε. Προσωπικά τώρα ομολογώ πως έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στο The Crusade Album και ειδικά στο Anthem, που είναι από εκείνα τα τραγούδια όπου λες και το κλασικό heavy metal της δεκαετίας του 80, τον Dokken, ας πούμε, συνυπάρχει με το σύγχρονο έτσι δυναμικό στυλ των Trivium. Πάμε να το ακούσουμε πάντα εδώ στο Red Metal πριν τα μεσάνυχτα.

Anthem, We Are The Fiery Trivium στο Red Metal Before Midnight. Και πάμε τώρα στους Avenged Sevenfold να τους ακούσουμε και αυτούς το δικό τους classic, είναι το Hail To The King, και μένεις εδώ, έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας.

Hail to the King, λοιπόν, από τους Avenged Sevenfold. Αυτό το άλμπουμ είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Άφησαν τις επιρροές τους ελεύθερες, αλλά κατάφεραν να γράψουν πολύ ωραία τραγούδια όπως αυτό το οποίο μόλις ακούσαμε. Avenged, οι οποίοι στα τελευταία τους άλμπουμ κάνουν πολύ τολμηρές καλλιτεχνικές δηλώσεις, και μπράβο τους που το επιχειρούν και μπράβο τους που το καταφέρνουν. Και από τους Avenged πάμε τώρα στους Ghost. Είναι το Rats και εσύ είσαι στον Red 96,3.

Αυτά λοιπόν με τους Ghost και το Rats από το prequel album. Προσωπικά θεωρώ πως ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά αυτή για το συγκρότημα. Βέβαια υπάρχουν και οι παλιοί οπαδοί των Ghost, ναι φτάσαμε και εκεί, που βλέπουν το prequel ως την αρχή μιας νέας πιο εμπορικής πορείας. Υποστηρίζουν ότι με το Meliora οι Ghost έφτασαν στο δημιουργικό τους απόγειο και πως από εκεί και πέρα άρχισαν να ενσωματώνουν περισσότερα AOR και classic rock στοιχεία, διεκδικώντας ένα ευρύτερο κοινό. Λες και αυτό είναι κάποια αμαρτία. Όπως και να έχει και αμαρτία να είναι, οι Ghost καλά τα πηγαίνουν με αυτές. Λοιπόν, μεγάλες μέρες έχουμε μπροστά μας. Αύριο Παντέρα μαζί με Trivium και την επόμενη την Παρασκευή είναι η Άσης Οβάρης με τους Saxon και Headliners τους Halloween, οι οποίοι έρχονται τώρα στο Perfect Gent.

Perfect Gentleman, Halloween στο Red Metal Before Midnight. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, μαζί Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το Metal που αγαπάμε, όλες μας οι εκπομπές. Όλα τα Red Metal Before Midnight, όπως ακριβώς ακούγονται στον αέρα, έτσι υπάρχουν σε μορφή podcast στο application του Red 96,3. Το κατεβάζεις σε μερικά μόνο δευτερόλεπτα, πηγαίνεις στα podcasts και εκεί ακούς τις εκπομπές όποτε θέλεις, όποτε σου κάνει κέφι, όσες φορές γουστάρεις. Και τώρα έχουμε τους Iron Maiden και το Afraid to Shoot Strangers.

Afraid to Shoot Strangers, η Iron Maiden εδώ στον Red 96,3 από το Fear of the Dark Album, ένα τραγούδι στο οποίο νομίζω πως αποτυπώνεται ξεκάθαρα η αγάπη του Steve Harris για τους Wishbone Ash, ειδικά το Argus Album και συγκεκριμένα το Throw Down the Sword, τραγούδι και από τους

Μα ήταν πάμε σε κάτι εξίσου κλασικό. Είναι η Black Sabbath. Ο δίσκος είναι το Heaven and Hell. Τους ακούμε στο Children of the Sea και πίσω για το απόψινο Grand Finale.

Look out, ο Ronnie James 2 με τους Black Sabbath και το Hell Album Children of the Sea, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, και πάμε για τον απόψινο επίλογο. Λοιπόν, είμαι ο Χάκος Περβανίδης, μαζί Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 ακούμε το metal που αγαπάμε. Θα το ξαναπούμε ραδιοφωνικά την Δευτέρα στις 11, θα τα πούμε και από κοντά αύριο και μεθαύριο στο Release Festival. Οι τελευταίες νότες απόψε έρχονται από τους Dream Theater, είναι το Another Day. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, γεια και χαρά.

0: συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια, αλήθεια.
1: Έχει κάτι τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.500.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
6: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: It's Red. It's Red. It rocks.
7: Red 96,3.

Γεια σου! Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: αυθεντικός σαν εσένα.
1: It's Red, it rocks.
0: Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια, αλήθεια.
1: Έχει κάτι τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.500.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
6: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
9: Αγγιλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

0: World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβάμαι σου μετάλλικα.
2: Είναι η νούμερο ένα αγαπημένη μου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Μάγκα μου, καλείς.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Ladies and gentlemen, Guns N' Roses. Live and
0: let die. Και οι Guns N' Roses είναι Red.
5: I'm Duff McKagan.
6: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια, σου λέω.
1: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζετε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.500.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
6: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου,
7: είναι Red 96,3.

0: World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.